0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Να η πόρτα κι ο

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
1: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Θα βρούμε στην πορεία μας. Θα μιλήσουμε και για τα στενά του Ορμούς, θα μιλήσουμε και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, γιατί σήμερα έχει σύσκεψη. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο και με τα πετρέλαια, γιατί αύριο είναι η τελευταία μέρα που υπάρχει η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Θα τα πούμε αναλυτικά όμως όλα αυτά την επόμενη ώρα που θα μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά. Sky 100,3.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μύρτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων υπουργείων, φορέων της αγοράς και της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως δήλωσε, στο παρόν στάδιο οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προσωρινά από κάθε επιθετική ενέργεια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα, χωρίς περαιτέρω περιορισμούς, κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Σύμφωνα με το Άξιος, οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν την διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εχθές στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ, πριν από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις είχε ενημερωθεί η αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την εθνική αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τώρα δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία, με συγχωρείτε, πρότεινε την αμοιβαία παύση των πληγμάτων μεγάλου βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των παιδιών συνελήφθησαν ως υποπτοί για αμέλεια. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Μετέφεραν επιπλέον τον κρατούμενο σε ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοβασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συνελήφθη 76χρονος για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε εχθές στην περιοχή Αμώνης Σοφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες Αττικής συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου. Στη Νέα Μάκρη, 79χρονος προέβησε χρήση μεταλλικής ψισταριάς και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στα αθλητικά, την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήρε ο Καναδάς, κερδίζοντας την Νότια Αφρική με 0-1. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 η Γερμανία την Παραγουάη. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ψάλτης.

Τραγουδάρα, καλημέρα σας, με αυτά μεγαλώσαμε να ξέρετε. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Πώς το είπα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά, εύχομαι. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο, χρόνια πολλά στην Πετρούλα και την Παυλίνα που γιορτάζουν σήμερα, γιατί είναι μεγάλη γιορτή. Τα καλύτερα, εύχομαι. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Καλή εβδομάδα και πολύχρονος ο Πέτρος μας στο τηλεφωνικό κέντρο, λέει ο Δημήτρης. Να σε καλά, παλικάρι μου, καλημέρα. Εμείς να ξέρεις, έχουμε ξεκινήσει από τις 5. Δημήτρη, περπατάμε σήμερα, τραγουδάμε από τις 5 στο Λαϊκό Πάλκο εδώ του Sky 100,3. Θα περπατήσουμε έτσι όλη την εβδομάδα, μια και λείπει ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης για να ξεκουραστεί και καλά θα κάνει. Τώρα με την ευκαιρία του Άσματος, γιατί ήταν τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, κυρίες και κύριοι, να μην ξεχάσω, έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και αυτή τη χρονιά μεγάλο ραντεβού Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, το οποίο ανακατασκευάζεται. Περνάω και βλέπω εκεί κάτι μπολντόζες και καλά κάνουν και το ανακατασκευάζουν και το αλλάζουν και το κάνουν πιο σύγχρονο το στάδιο εκεί που πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα για να χρησιμοποιείται και για αθλητικές διοργανώσεις. Λοιπόν, ξαναγυρίζω πάντως, Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν είναι το ετήσιο ραντεβού μας. Η συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ξαναλέω, το ραντεβού είναι 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Συμμετέχουν αφιλακριδώς στη μεγάλη αυτή συναυλία η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεμβριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Ξαναλέω, κανονίστε από τώρα την πορεία σας, γιατί το ραντεβού κάθε χρόνο οριοθετεί και την παρουσία πολύ κόσμου. Άρα, για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, κάντε τα δέοντα από νωρίς. Ticketmaster.gr. Μπείτε, κάντε την αγορά των εισιτηρίων σας. Έτσι κι αλλιώς για καλό σκοπό πάνε όλα αυτά τα εισιτήρια και το αντίτιμο κατά κύριο και ουσιαστικό λόγο και ρόλο. Την καλημέρα μου λοιπόν. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε τη βδομάδα αυτή που τελειώνει και ο μήνας. Αύριο είναι η τελευταία μέρα του μήνα. Θυμίζω ότι αύριο είναι και η τελευταία μέρα που πρέπει να τελειώσουμε με την ιστορία των ανελκυστήρων, ή όπως λέμε στα ελληνικά τα ασάνσερ, να καταγραφούν. Ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε και με τον πρόεδρο εκεί των συντηρητών και λοιπά, που λέει ότι είναι μια απλή διαδικασία και ότι αυτοί που σκέφτονται το γεγονός ότι κοίταξε να δεις, δεν πειράζει, μην το γράψω γιατί κάτι θα έρθει μετά, καλό να είναι να το γράψετε, γιατί μετά μπορεί να έχουμε και πρόστιμα. Και είναι μια διαδικασία που πρέπει επιτέλους να ξέρουμε τι γίνεται με τα ασανσέρ τα οποία έχουμε είτε στην πολυκατοικία μας είτε στο σπίτι αν είναι δίπατο τρίπατο και είναι σε κάποιες ειδικές κατηγορίες, είτε είναι βεβαίως σε μεγάλα κτίρια τα οποία μπαίνει και κόσμος πολλής και πρέπει όλα αυτά και να ελέγχονται και να ξέρουμε τι μας γίνεται με το θέμα των ανελκυστήρων. Αύριο εντωμεταξύ, ξαναλέω, είναι και η τελευταία μέρα και για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης το βλέπω 1,48-1,49, έχει πέσει βέβαια, αλλά θυμίζω ότι η επιδότηση είναι 15 λεπτά. Αν αρθεί το μέτρο, θα επιβαρυνθεί, όπως καταλαβαίνετε, από την επόμενη μέρα κατά 15 λεπτά. Αν, γιατί υπάρχουν και άλλα σενάρια που λέει ότι μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει κατά το ίμιση. Να πάμε τμηματικά, γιατί αν το 1,49 μπουν και 15 λεπτά, θα πάει στο 1,64 πάλι. Δεν υπάρχει, προσέξτε, επιδότηση στη βενζίνη. Άρα εκεί δεν θα επηρεαστεί. Επηρεάζεται μόνο από τις τιμές των... τις διεθνείς τιμές που λέμε των καυσίμων. Αλλά στο κίνησης έχουμε. Λέγαμε και νωρίτερα ότι καταγράφεται μια ανωδική τάση στις τιμές λόγω των γεγονότων και τα χτυπήματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η άνοδος είναι 0,70 τώρα στο Brent και 1,15 στο ελαφρύ το αμερικάνικο, 72,5 το Brent, 70 το αμερικάνικο. Την Παρασκευή κλείσανε πιο χαμηλά. Γύρω στα 71 ήταν το Brent, 69-68 και κάτι ήταν νομίζω το αμερικάνικο. Όπως και να έχει,
φαίνεται να υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον μια ψυχραιμία. Θυμίζω, σύμφωνα με το Axios, οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, αποφάσισαν να μην συνεχίσουν τα χτυπήματα, να πάνε σε διαβουλεύσεις. Κυρίως για τα στενά του Ορμούζ είναι τα ζητήματα αυτά τα οποία έχουν προκύψει, διότι είχαμε χτυπήματα των Ιρανών σε δύο περιπτώσεις σε πλοία τα οποία φαίνεται ότι είχαν πάρει τη ρότα του Ομάν που είναι απέναντι από το Ιράκ. Τώρα στα στενά του Ορμούς έχει κίνηση πάντως, να ξέρετε. Είναι, ξέρω εγώ, 7, 8, 9, είναι και παραπάνω, 10 πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς σε πραγματικό χρόνο και μετακινούνται. Τα πιο πολλά είναι στο δρομολόγιο, στο δρομολόγιο που είναι κοντά στην Τεχεράνη, στο Ιράν. Έχει όμως και από την άλλη πλευρά κίνηση πλοίων. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ενδεχομένως λίγο μικρότερη σε σχέση με αυτό που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Αλλά δεν πάβει να υπάρχουν πλοία τα οποία και βγαίνουν, αλλά και πλοία τα οποία μπαίνουν στον Περσικό κόλπο. Ωραία. Και βεβαίως μέσα στον Περσικό κόλπο υπάρχει μια έτσι παρουσία μεγάλη πλοίων, κάθε είδους και ύφους, τα οποία κάποια από αυτά είναι μπλοκαρισμένα από σχεδόν τις πρώτες μέρες του πολέμου που εκδηλώθηκε εκεί από τις 28 Φεβρουαρίου. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Μας επηρεάζει σαφέστατα όλη αυτή η ιστορία. Αύριο θα δούμε και τις τιμές των καυσίμων. Ξαναλέω όμως ότι είδα πρατήρια και το Σαββατοκύριακο που κινήθηκα. Το κίνηση είναι και κάτω από 1,5 ευρώ το λίτρο. Η βενζίνη 1,89, 1,88. Βέβαια υπάρχει και σελίδα στο διαδίκτυο, παιδιά, σε πραγματικό χρόνο, τι τιμές έχουν τα πρατήρια, όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν θα κάνω ρεκλάμα εγώ για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Σας καλώ να βάλετε εκεί πέρα κάπου τιμές καυσίμων στα πρατήρια και θα τα βγάλουν τα ζητήματα αυτά για να ξεμπερδέψουμε. Τώρα, επειδή με ρωτάτε για το Μουντιάλ, δεν θέλω να σας πω, έχουμε φτάσει στους 32 πλέον. Τώρα αρχίζει να έχει ενδιαφέρον το Μουντιάλ, κατά την άποψή μου. Όχι και πριν δεν είχε, είχε, αλλά εντάξει, τώρα νομίζω ότι αρχίζει να η φάση των 32, των 16. Μετά πάμε στα πρώη, ημιτελικά, ημιτελικά, τελικά. Τελικό πότε είναι? Ο τελικός είναι 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Και οι δύο ημιτελικοί είναι 14 και 15 Ιουλίου και αυτοί στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, χθες είχαμε τον Καναδά να επικρατεί της Νότιας Αφρικής, άρα ο Καναδάς περνάει στη φάση των 16 και περιμένει τώρα τον νικητή της αναμέτρησης Ολλανδία-Μαρόκο που θα γίνει αύριο 4 τα ξημερώματα. Σήμερα έχουμε στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία. Τώρα εδώ σας θέλω Βραζιλία-Ιαπωνία. Εντάξει, και εγώ είμαι με τους Ιάπωνες είμαι, αλλά η Βραζιλία είναι μεγάλος παράγοντας του ποδοσφαίρου για ευνόητους λόγους και για την ιστορία. Και στις 11:30 Deutschland, Γερμανία Παραγουάη. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Μη γελάς Γεώργιε, μη γελάς. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για το Μουντιάλ, γιατί με ρωτάτε. Διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα τα νέα. Συγγνώμη, αλλά λίγο ζηλεύω. Τι να κάνω, να το πω και αυτό. Λοιπόν, είναι λέει δύο ποδηλάτες, ένα ζευγάρι, οι οποίοι, δικοί μας, η κυρία Ζωή Μπλετσάκη και ο κύριος Αλέξανδρος Ελευθερίου, που άφησαν πίσω λέει καριέρες, ανέβηκαν λέει για πρώτη φορά σε ποδήλατο και ταξίδεψαν λέει από την Κρήτη στην Ιαπωνία με το ποδήλατο. Άδερφέ μου, χαρά στην υπομονή τους. Αλλά εκείνα πρέπει να γίνει σε μια βίδα και σου λέει, δεν θέλω τίποτα, αλλά σκόμα, φεύγω μακριά από μένα όλα. Και εντυπωσιακό ρεπορτάζ της κυρίας Κατερίνας Ρόβα, αν δεν κάνω λάθος το όνομα της συνάδελφου. Ο κύριος Ελευθερίου είναι από το Ηράκλειο, απόφυτος δε μηχανικός περιβάλλοντος, με εξειδίκευση στην τηλεεπισκόπηση και την σεισμολογία. Και η κυρία Μπλετσάκη, με καταγωγή λέει από την Καστουριά, είχε σπουδάσει νοσηλευτική και εργαζόταν επί χρόνια στην Αγγλία. Τα πήραν στο κρανίο και σου λέει, έχει για. Καημένε κόσμε, θα το απολαύσω εγώ, τελείωσε. Όπως παρακολουθώ να σας πω τώρα, βέβαια,
Αυτό είναι τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Παρακολουθώ στα κοινωνικά δικτύα, είναι κάποιες περιπτώσεις πάρα πολύ ωραίες. Ένας από αυτούς είναι ένας συμπατριώτης, ο οποίος γυρίζει όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι, με ελάχιστα λεφτά. Θα μου πεις πώς τα καταφέρει, πού να ξέρω, ξέρω εγώ. Ας πούμε, πήγε στο Ιράν και τον εντυπωσίασε το Ιράν, από ό,τι βλέπω. Και για τον κόσμο, την κουλτούρα δηλαδή. Καλά, βεβαίως οι Ιρανοί, όπως καταλαβαίνετε, έχουν και μακραίωνη ιστορία, δεν είναι τώρα. Ε? Αλλά και η χώρα, λέει, τον εντυπωσίασε. Θα ήθελα να πάω, να ξέρετε, στο. Εγώ είμαι και των ταξιδιών. Αλλά θα μου πεις και τι μας γίνει σε εμάς, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη για την ακρίβεια, κυρίες και κύριοι. Η ακρίβεια είναι εδώ. Η ακρίβεια, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα τρέξει και στην προεκλογική περίοδο. Το ξέρετε και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά στην καθημερινότητά σας. Γίνεται λοιπόν μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι προγραμματισμένη με εκπροσώπους βιομηχανιών και σούπερ μάρκετ. Θα μετέχει ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κύριος Γιώτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο κύριος Μασούτης, θα είναι ο πρωθυπουργός, θα είναι ο αρμόδιος υπουργός, θα είναι ο κύριος Θοδωρικάκος, δηλαδή ο κύριος Χατζηδάκης, και βασικό αντικείμενο είναι η ιστορία για μια ακόμα φορά της εθνικής κυρίων, δηλαδή για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά ήταν περίπου 2.000 οι κωδικοί. Εμένα μου φαίνεται πως δεν πολύ περπάτησε, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή περίμενα, τέλος πάντων, θα μου πεις έτρεξαν και άλλα πράγματα στην πορεία, φίλοι ακροάτες. Αλλά θυμίζω ότι την Τρίτη αύριο λύγει το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο του μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Θα δούμε αν με βάση και τη σημερινή συμφωνία, η οποία είναι και ένας άσος στο μανίκι της κυβέρνησης, αν δεν ισχύσει από την Τετάρτη, αν θα λειτουργήσει αυτή η συμφωνία κυρίων, και πάμε, ελπίζω πιο σύντομα, γιατί ακούω κάτι αυτή η συμφωνία να τρέξει από το Σεπτέμβρη. Ελπίζω να τρέξει γρηγορότερα, για ευνόητους λόγους, και να έχουμε πραγματικές μειώσεις στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, που είναι, όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος όγκος των πωλήσεων στις αγορές που κάνουν για τα καθημερινά προϊόντα των πολιτών. Έτσι. Λοιπόν, θυμίζω ότι σε ετήσια βάση έχουμε 17,6% πάνω στο μοσχάρι, 10,6% σε μαργαρίνες και φυτικά λίπη, 16,2% σε αρνί και κατσίκι, 12,6% στα αλίπαστα, 5% πάνω καφές, 6% τα πουλερικά. Δεν είναι μικρές αυξήσεις. Και η μουρμούρα που προκύπτει, ευγενικά το λέω, για την ακρίβεια, είναι πολύ μεγάλη. Και τα επιχειρήματα του κόσμου είναι υπαρκτά και για ένα κομμάτι των εργαζομένων που παίρνουν το βασικό μισθό, είναι και νέα ζευγάρια, αλλά και των συνταξιούχων επίσης. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω, αύριο, μέχρι αύριο, το σωστό είναι, επίδομα παιδιού, τα λεφτά τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, είναι 150 ευρώ για κάθε τέκνο, δηλαδή μια οικογένεια με τρία παιδιά θα πάρει 450 ευρώ. Αυτά όλα στον τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο έχετε δηλώσει στην ΑΔΕ. Περίπου, λέει, 1 εκατομμύριο οικογένειες, κυρίες και κύριοι, με παιδιά προφανώς, θα πάρουν από 150 ευρώ σε κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος πληρωμών μέχρι τις 31 Αυγούστου για τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που είναι η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης
έως 40.000 ευρώ για τον έγαμο ή μέρους του συμφώνου συμβίωσης, που προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου. Δηλαδή, 45.000 για μια οικογένεια με δύο παιδιά. Έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενο τέκνα, με εξαρτώμενα τέκνα, που και σε αυτή την περίπτωση προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου. Και ξαναλέω, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα όλοι εσείς οι οποίοι έχετε παιδιά, είναι δηλωμένα, έχουν τα δέοντα και τις προϋποθέσεις κλπ. Με βάση ότι έχετε δηλώσει και τον αριθμό της τραπέζης, το λογαριασμό δηλαδή, για να κάνετε τα δέοντα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν και το ζήτημα αυτό. Είπαμε, λέμε, ρωτάτε και για τις φορολογικές δηλώσεις. Οι φορολογικές δηλώσεις, παιδιά, πάνε μέχρι τις 15 Ιουλίου. Είναι καταληκτική ημερομηνία. Και η δόση που είναι να πληρώσετε, ή το ΕΦΑΠΑΞ ανάλογα με το αν τέλος πάντων θα σας έρθει το μπουγιουρντή που λέω εγώ, είναι μέχρι τελευταία ημέρα του Ιουλίου να πληρώσετε ή την πρώτη δόση ή ΕΦΑΠΑΞ. Με την ανάλογη έκπτωση ανάλογα με το πότε έχετε υποβάλει τη φορολογική δήλωση. Αν το κάνετε τώρα, δεν έχετε νομίζω καμία έκπτωση. 2% ή καμία. Δεν θυμάμαι. Αλλά όπως και να έχει, η δόση, επαναλαμβάνω, ή η ΕΦΑΠΑΞ πληρωμή, οι οποίοι έχετε παιδιά, είναι δηλωμένα, έχουν τα δέοντα και τις προϋποθέσεις κλπ. Με βάση ότι έχετε δηλώσει και τον αριθμό της τραπέζης, το λογαριασμό δηλαδή, για να κάνετε τα δέοντα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν και το ζήτημα αυτό. Είπαμε, λέμε, ρωτάτε και για τις φορολογικές δηλώσεις. Οι φορολογικές δηλώσεις, παιδιά, πάνε μέχρι τις 15 Ιουλίου. Είναι καταληκτική ημερομηνία. Και η δόση που είναι να πληρώσετε, ή το ΕΦΑΠΑΞ ανάλογα με το αν τέλος πάντων θα σας έρθει το μπουγιουρντή που λέω εγώ, είναι μέχρι τελευταία ημέρα του Ιουλίου να πληρώσετε ή την πρώτη δόση ή ΕΦΑΠΑΞ. Με την ανάλογη έκπτωση ανάλογα με το πότε έχετε υποβάλει τη φορολογική δήλωση. Αν το κάνετε τώρα, δεν έχετε νομίζω καμία έκπτωση. 2% ή καμία. Δεν θυμάμαι. Αλλά όπως και να έχει, η δόση, επαναλαμβάνω,

0: Είναι μέχρι τελευταία ημέρα του Ιουλίου να πληρώσετε ή την πρώτη δόση ή εφάπαξ. Με την ανάλογη έκπτωση ανάλογα με το πότε έχετε υποβάλει τη φορολογική δήλωση. Αν το κάνετε τώρα, δεν έχετε νομίζω καμία έκπτωση. 2% ή καμία. Δεν θυμάμαι. Αλλά όπως και να έχει, η δόση, επαναλαμβάνω, ή η εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος μέχρι την τελευταία εργάσιμη του Ιουλίου, του άλλου μήνα δηλαδή. Από Τετάρτη μπαίνει η ζωή μας και ο Ιούλιος, έτσι. Αύριο επίσης έχουμε και πανσέλινο, Γιωργάκη. Αν πιστεύεις αν αυτά και λοιπά, μήπως επηρεάσει και λοιπά, έχει το νου σου. Έτσι αύριο είναι ο πανσέλινος. Αλλά σήμερα που απολαύσαμε ένα φεγγάρι το βράδυ, η αλήθεια είναι. Εν τω μεταξύ έχουμε βγει στους δρόμους από τι ώρα σήμερα, από τις 3.30-4.00 παρά. Κοίτα και τα πατίνια. Τα πατίνια εν τω μεταξύ μαθαίνω. Αλλά θα τα πούμε και μετά. Έρχεται αυστηροποίηση επιτέλους για τα πατίνια. Έχω να σας πω θεματάκια για τα πατίνια. Γιατί δεν μ' αρέσουν όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Έγινε η φορολοταρία, το ξέρετε. Πάλι την Παρασκευή υπάρχει κανένας που κέρδισε ή εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Ένας τυχερός κερδίζει, λέει, 50 χιλιάρικα. Άμα το βρείτε, πάρτε με τηλέφωνο, του πω κάτι που θέλω να του πω. Λοιπόν, 5 κερδίζουν, λέει, από 20 χιλιάρικα, 50 λέει από 5 χιλιάρικα και 500 από ένα χιλιάρικο. Εγώ και στο χιλιάρικο ευχαριστημένος είμαι, το έχω ξαναπεί, δεν είμαι πλεονέκτης. Όχι. Αλλά τέλος πάντων. Να ξέρετε, κάθε φορά μπαίνω, κοιτάω, αλλά όπως μπαίνω, έτσι βγαίνω. Ψάχνω να βρω αυτό με το 50άρικο. Όχι για άλλο λόγο, δεν έχει να κάνει, αλλά έτσι για το. Να μην το ξεχάσω. Καταρχήν υπάρχει ένα θέμα, θα σας το πω μετά, κάτι την ντομάτες που έχονται, λέει, από την Τουρκία, οι οποίες, λέει, τις πιάνουν κατ' επανάληψη να είναι, λέει, με απαγορευμένα φυτοφάρμακα. Κάργα! Όταν σας λέω κάργα, κάργα. Έχω την πομιδά για αυτά που κουβεντιάσαμε, θα σας τα πω αργότερα. Γιατί εδώ ο πρόεδρος της Πομιδά με εφοδιάζει με το υλικό του, να είναι καλά. Να μην το ξεχάσω λοιπόν.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: 60 νομίζω πέραμε την μέρα. Ναι, 20. Κυρία Δέσποινα, ζω πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν.
2: Ήμουν μικρή τότε, δεν ήμουν καλά.
1: Το καλύτερο. Εγώ δεν ήμουν μικρό, ήμουν μεγάλο. Λοιπόν, πω, τι τραβήξαμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από το σεισμό στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανά.

Ζωντανή από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλεια. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Προπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο. Και σωστά μου λέει ο ένας φίλος μου κάτω από την Κρήτη. Μου λέει να πεις χρόνια πολλά και στον Παύλο τον Πολάκη. Προφανώς χρόνια πολλά σε όλους εορτάζονται. Δεν θέλει ειδική μνήμα ο καθένας. Χρόνια πολλά και καλά. Σε όσους και σε όσες γιορτάζετε σήμερα, τα καλύτερα ευχόμαστε. Μακροημέρευση, ανέφελα χρόνια. Τέλος πάντων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λέμε για μια ευχή, μας και πιάσει, όχι τίποτα άλλο, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ωραία, ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Μ' αρέσετε, μ' αρέσετε. Ωραία είναι. Να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, μην στεναχωριέστε. Καταρχήν ήταν 60 ευρώ τα λεφτά που παίρναμε. Μου στείλατε αρκετή μηνύματα. Θυμάμαι, 300 τόσα παίρναμε. Που σαν χθες ξεκίνησε η ιστορία. Αυτές όμως, παιδιά, οι ουρές στα ATM. Βράδυ που ήρθα την Κυριακή βράδυ. Πω. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Το ζήσαμε κι αυτό. Τώρα μην αρχίσουμε τη συζήτηση πώς, γιατί και διότι και φόσον. Είναι τι βιώσαμε. Τι βιώσαμε. 2015, δεν πολλά χρόνια πίσω. Έτσι δεν πρέπει και να ξεχνάμε. Πρέπει να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να πω. Εδώ ένας φίλος μου, δεν λέω ονόματα για να μην βάλω ζητήματα, με αφορμή αυτό που σας είπα για τα κινητά στην Βενεζουέλα που είχαν πιάσει τους σεισμούς και λοιπά, μου λέει ότι τα εξής. Όλα λέει τα κινητά Android που έχουν λέει πάνω, είναι σαν σεισμογράφοι. Βέβαια εδώ δεν είναι σεισμός, είναι πρόδρομα κύματα του σεισμού, έτσι δεν είναι. Πρέπει λέει να είναι ακίνητα την ώρα του σεισμού και είναι λέει πιάνουν πάνω από 4,5 λέει τα κύματα. Έτσι μου λέει ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν τεχνικός κινητών πριν από 4 χρόνια. Δεν λέω παραπάνω στοιχεία, δεν χρειάζεται τα παραπάνω. Για τα τις θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, των ευρωπαϊκών χωρών, τα είπαμε και νωρίτερα. Ένα μόνο έχω να σας πω, ότι χθες είχαμε στην Ουγγαρία, μόνο αυτό θα πω, δεν θα πω τίποτα άλλο, 43,7, στη Γερμανία 41,7. Η Γερμανία έσπασε ρεκόρ καταγραφής όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, και σας έλεγα για τα... Ακούστε τώρα στη Γερμανία. Deutsche Welle. Wunderbar. Λοιπόν, συνεχίζονται λέει τα προβλήματα λόγω καύσωνα σε βασικές υποδομές. Ακούστε, δίκτυο ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας έκλεισε αργά χθες το βράδυ λέει η σιδηροδρομική γραμμή Βερολίνο-Αμβούργο λόγω τεχνικών προβλημάτων στις ράγες από τον καύσωνα. Κάπου έβλεπα σε αρκετές γερμανικές πόλεις και στην Ελβετία το είδα αυτό. Η άσφαλτος, επειδή δεν έχει το κατάλληλο μείγμα, γι' αυτό καταλάβετε, ενώ σε εμάς που έχουμε πιο ψηλές θερμοκρασίες έχουμε άλλο μείγμα και δεν έχουμε προβλήματα. Εκεί λέει έλειωνε, έγινε παχύρευση λέει η άσφαλτος. Σε αρκετά κρατήδια δασικές πυρκαγιές. Στη Ρινανία Παλατινάτο εκκοινώθηκε λέει αργά ένα χωριό περίπου 650 κατοίκων λόγω λέει πυρκαγιών. Πυρκαγιές στη Βαβαρία και στη Σαξονία, ενώ στο Χάρτς μια φωτιά λέει τέθηκε υπό έλεγχο. Λόγω υψηλών θερμοκρασιών αυξάνονται και οι βλάβες λέει στις υποδομές ηλεκτροδότησης. Στην πρώην Δυτική Γερμανία φωτιές λέει σε μετασχηματιστές προκάλεσαν πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Μέχρι και σήμερα κλειστή λέει η γραμμή Βερολίνο-Αμβούργο. Χάος λέει από και προς την Πολωνία. Ενώ λέει πολλά προβλήματα στα δίκτυα κινητής, ίντερνετ και σε πακέτα που έχουν μαζί τηλεόραση και τηλέφωνο λόγω λέει υπερθέρμανσης του δικτύου. Βέβαια, αν η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη, λογικό δεν είναι. Παράλογο. Σας λέω, θυμηθείτε τι περάσαμε εμείς το 1987. Για θυμηθείτε. Σενταλίκες ψυγεία έβαζαν τους νεκρούς, το θυμάστε. Θα μου πεις τώρα πρωί-πρωί ρε ψάλτη, αυτά θυμάσαι. Τα θυμάμαι, γιατί τι άλλο μπορώ να κάνω. Εμείς εδώ μεταξύ, να ξέρετε, βλέπω εδώ πέρα θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί υψηλότερες στις χώρες. Καλά, εμείς έχουμε φτάσει 46-47 κάποια στιγμή λέει, έχουν καταγραφεί τώρα. Στη Γαλλία 46 υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί. Στη Γερμανία το 41,7 χθες. Στην Ουκρανία 42 βαθμούς υψηλότερη. Στις βόρειες χώρες 35,6 στη Φιλανδία η ανώτερη. 38 στην Σουηδία, 37 και 2 στη Φιλανδία. Στην Πολωνία 40 και 2 οι ανώτεροι. Εδώ εμείς, καλά, οι Ιταλοί επίσης έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες από ό,τι βλέπω, 47-48, όχι τώρα, παλαιότερα. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, όλο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω, σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω τώρα. Σας έλεγα νωρίτερα, βλέπω μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα και για την υπόθεση της... του διαγωνισμού με τη φορολοταρία. Λέει ο Μάνος, αυτή η φορολοταρία λέει, θα πρέπει να απασχολήσει λέει, τον υπουργό προς κατάργηση. Λέει, πραγματοποιείται, λέει, δεν είναι άγνωστοι όροι. Οι όροι είναι, τώρα θα μου πεις, πού να ξέρεις τώρα και εσύ και εγώ, ότι με βάση τι έχεις αγοράσει μέσω πιστωτικών καρτών ή πιστωτικής κάρτας, αν έχεις μία ή περισσότερες, και είναι προφανώς το αφημί σου, μπαίνουν ως λαχνή κάποιοι αριθμοί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πραγματικά, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που μου λέτε κι εσείς ότι έχω κάποιο φίλο που κέρδισε ένα ποσό κλπ. Είναι λίγο, έχει μια θολότητα λίγο η ιστορία αυτή κατά την άποψή μου, μάλλον συμφωνώ με σένα. Λοιπόν, ο Μάκης μου λέει και τα 3 ευρώ που θέλουν να βάλουν, δεν είναι θα θέλουν να βάλουν, είναι απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τετάρτη στα πακέτα που έρχονται από την Κίνα. Θα μπει ένα ποσό 3 ευρώ μέχρι 150 ευρώ που κοστίζει το πακέτο. Λέει ο Μάκης το εξής. Έκατσα λέει και το έψασα λίγο σε βάθος. Τα 2,25 λέει πάνε στα ευρωπαϊκά ταμεία και τα 0,75 πάνε στα ελληνικά ταμεία. Αυτό λέει δεν είναι εισπρακτικό μέτρο. Γιατί δεν τα πάνε λέει τα 0,75 στα ελληνικά επιμελητήρια που ματώνουν επιχειρήσεις. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια αγαπητέ μου Μάκη. Ξαναλέω είναι απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή. Και μετά από πίεση που έχουν ασκήσει τα επιμελητήρια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικά τα εμπορικά, οι εμπορικοί σύλλογοι όλης Ευρώπης. Και είναι λογικό να ξέρετε, διότι πώς να το πω τώρα, αυτός ο ακήρυκτος πόλεμος προϊόντων τα οποία έρχονται από την Κίνα με τιμές πολύ πιο μικρές σε σχέση με ευρωπαϊκά αντίστοιχα προϊόντα είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος, οικονομικός πόλεμος. Θα μου πεις γιατί οι Κινέζοι είναι πιο φθηνοί και οι Ευρωπαίοι είναι πιο ακριβοί. Ένας λόγος είναι ακριβώς ότι υπάρχει αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός. Υπάρχει αυτή η ιστορία που είναι πολύ πιο φθηνό το εργατικό κόστος. Ενδεχομένως να υπάρχει και μια ενίσχυση από το κινέζικο κράτος. Όπως και να έχει πάντως, το ζόρι του εμπορίου είναι πολύ μεγάλο σε επίπεδο Ευρώπης. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θυμίζω επίσης ότι αν μέσα λέει στο. Τώρα μπει όλα αυτά, τέλος πάντων, είναι τι δηλώνεται. Αν μέσα υπάρχουν λέει 3 διαφορετικά προϊόντα, θα είναι 3 ευρώ ανά προϊόν το οποίο θα χρεωθεί στο δέμα. Ωραία. Είναι όμως μια μεγάλη ιστορία, ξαναλέω, ξεκινάει από την Τετάρτη, από την 1η Ιουλίου. Αλεξάνδρα μου καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχές στον Πέτρο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα το κάνουμε αυτό που λες για τα τραγούδια, Αλεξάνδρα, παρόλο που εγώ είμαι πολυλογάς, αλλά θα το κάνουμε. Και εμένα μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, τα οποία τα επιλέγουμε παρέα. Μάλλον τα επιλέγει, μην τρελαθούμε τελείως, η κυρία Βαρσάμι. Αλλά είναι τραγούδια που μας αρέσουν και εμάς. Καλημέρα, Αθανασία. Η κολλητή μου λέει: Ιωάννα, παρά το γεγονός ότι σήμερα ξεκινούν οι διακοπές της, άκου να δεις, φίλε ακροατή. Ξύπνησε πρωί-πρωί για να σας ακούσει. Η Ιωάννα, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την. Πού πας διακοπές, Ιωάννα, δεν μας είπες. Λοιπόν. Ποιος είναι ο Οδυσσέας, Τάκη. Καλημέρα και στον Οδυσσέα. Καλημέρα στον Ηλία από το Ήλιο. Τα είπα νωρίτερα, δεν θυμάμαι. Κύριε Κιμιονή, χθες στην Καλυθέα, η 75χρονη που έπεσε λέει από τον πρώτο όροφο. Έκανε κάτι υπεράνθρωπο, λέει. Δεν αφήνει να κάνει. Ναι, δεν το είπαμε αυτό, η ηλική σημαία. Αυτό το είπαμε από το πρωί, κύριε Κιμιονή. Από τις 5 ώρα το λέμε. Ήταν εντυπωσιακό, γενικώς ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι πήρε τη σημαία μαζί της. Αλήθεια σας το λέω. Εντυπωσιακό. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, όμως πριν πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, το πω μετά. Και για τις ντομάτες από την Τουρκία. Που μου στείλατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, κάποιοι φίλοι που γνωρίζετε πράγματα και θάματα, αλλά θα μου πούμε και δύο-τρία πράγματα περί Μουντιάλ, αλλά με άλλη οπτική που και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Θα πούμε επίσης και για τα δημοτικά τέλη που πλέον από το 28, ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας, 26-27, 1η Ιανουαρίου του 28, είπε ο αρμόδιος υπουργός, αν φτιαχτεί το κατάλληλο. Α, ναι, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα, μέχρι τότε θα έχουμε αλλάξει και κυβερνήσεις, δεν ξέρουμε τι γίνεται, θα τρέξει πολύ νερό στα βλάκι. Θα μπορεί ο Δήμος να αποφασίζει να δημιουργήσει άλλο μηχανισμό που θα στέλνει ετησίως, λέει, το ποσό των δημοτικών τελών, και εμείς μπορούμε να το πληρώνουμε σε 12 δόσεις. Θα πήξουμε στις δόσεις. Μία ΟΕΦΙΑ, μία τα δημοτικά τέλη, μία τι άλλο. Κάτι θα βρούμε ακόμα. Οι φόροι, σωστά. Δεν μπορεί. Κάτι θα βρούμε ακόμα. Κάθε μήνα. Πώς το λένε, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Θα κάνουμε το τρενάκι της ιστορίας. Λοιπόν, πάμε και θα τα πούμε αργότερα.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
8: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου,

0: τις επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Παιδιά, πέστε λίγο γρήγορα γιατί χύθηκε ο καφές πάνω μου. Κερδίζω κάτι από τη λοταρία που πώς έχει, δεν μπορώ να καταλάβω, να σας πω την αλήθεια. Ξαφνικά, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι 10 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο. Βλέπω στα της κίνησης λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση. Φύγατε για διακοπές κάποιοι? Τι γίνεται, παιδιά? Στο ρεύμα ανόδου βλέπω κάποια κινησούλα. Όχι όμως, εντάξει, όχι συγκλονιστικά πράγματα για την ώρα αυτή που υπό κανονικές συνθήκες είχε πιο πολύ κίνηση. Το ρεύμα ανόδου, παρακαλώ πάρα πολύ, μιλάω πάντοτε. Και στο Χαϊδάρι είναι σαφώς καλύτερη εικόνα στη λεωφόρο Αθηνών. Όπως επίσης, εντάξει, η σχιστούς Καραμαγκά είναι λίγο πιο φορτωμένη, αλλά όχι, πάλι ξαναλέω, τραγικά πράγματα. Και πάει έτσι μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου, έτσι, με πολύ καλύτερους ρυθμούς και μετά ανοίγει τελείως. Τώρα, στα υπόλοιπα του Λεκανοπεδίου και στη Λεωφόρο Φιλής είναι ελαφρώς καλύτερη εικόνα σήμερα, εκεί στο Καματερό, τέλος πάντων, στο σημείο που πρωί-πρωί έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, για να δω λίγο και την παραλία, τι γίνεται. Τίποτα, και η παραλία χαλαρή. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει το κλασικό του καλοκαιριού, έτσι. Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι, γιατί προλάβω μέχρι και τις 7 παρά που θα τελειώσουμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Η διοίκηση της ΑΧΕΠΑ, ο ανώτατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, λοιπόν, έστειλε μια επιστολή με αφορμή την απόφαση των Αμερικανών να πουλήσει κινητήρες αεροθουμένων περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία. Ο ανώτατος λοιπόν πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, να το πω έτσι, εκ μέρους λέει των 1,2 εκατομμυρίων Έλληνο-Αμερικανών και φιλελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, έστειλε λοιπόν μια επιστολή στα πολιτικά κόμματα, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, σχετικά με την απόφαση της Αμερικανικής πλευράς, και βάζει πάνω στο τραπέζι διάφορα πράγματα γύρω από την συμπεριφορά της Τουρκίας και λέει σε κάποιο σημείο ότι η Τουρκία επανειλημμένα έχει αποδείξει ότι δεν είναι ούτε αξιόπιστος σύμμαχος, ούτε αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος για την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών ή τη διατήρηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση του Προέδρου Ερντογάν ακολουθεί με συνέπεια πολιτικές που υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια, αποδυναμώνουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και αγνοούν το κράτος δικαίου. Μεταξύ άλλων, ξαναλέω, στην επιστολή της ΑΧΕΠΑ στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Θυμίζω την άλλη εβδομάδα, 7-8, δηλαδή Τρίτη-Τετάρτη, έχουμε την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία, όπου εκεί θα υπάρξει και συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, κατηδίαν συνάντηση θέλω πω, με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Κατ' επανάληψη, ο Τραμπ έχει μιλήσει με εγκομιαστικά λόγια για τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα επειδή μιλάμε για την Τουρκία, έχω μπροστά μου μία είδηση που λέει ότι τελευταία φορά 16 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, σε μια μεγάλη ποσότητα λέει με ντομάτες που εξήγαγε η Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντοπίστηκε λέει μια δραστική ουσία, ένα εντομοκτόνο που δεν επιτρέπεται λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκεκριμένη ουσία είναι γνωστό λέει ότι μπορεί βραχυπρόθεσμα να επηρεάσει την ικανότητα του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο, ενώ έχουν κατεγραφεί με τη χρήση της συγκεκριμένης ουσίας λέει επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε περιπτώσεις σημαντικής έκθεσης. Δεν είναι η πρώτη φορά που προϊόντα τα οποία έρχονται από την Τουρκία εντοπίζονται σε ελέγχους να έχουν λιπάσματα ή τέλος λιπάσματα, ουσίες οι οποίες απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά 24 φορές λέει το δεύτερο τρίμηνο του 26 έχουν απορριφθεί προϊόντα από την Τουρκία τα οποία σε ελέγχους εντοπίστηκαν να έχουν, επαναλαμβάνω, φυτοφάρμακα τα οποία απαγορεύονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, με αφορμή αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα για τα δημοτικά τέλη, έχω μπροστά μου λοιπόν μια ανακοίνωση που έβγαλε η Πομιδά για τις αλλαγές με βάση το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα για τα ακίνητα, τις γνωστές αγελάδες του συστήματος μαζί με τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, το τέλος ακίνητης περιουσίας που βαραίνει τους ιδιοκτήτες και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων βαραίνει τους χρήστες των κτηρίων, ενοικιαστές, ενοποιούνται στο νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο έρχεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα υπολογίζεται πλέον από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου στο 1 δέκατο εκείνου που θα όφυλαν αν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, λέει η Πομιδά. Απαλλάσσεται, λέει, από το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης το δικαίωμα του Υψούν. Οι μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας έχουν διάρκεια μέχρι 12 χρόνια και, όπως είπαμε, η ίσπραξη των δημοτικών τελών επί ακινήτων περπατάνε με άλλον τρόπο. Αυτό που σας είπα, ότι από την 1η-1η-28 κάποιοι, όποιοι δήμοι αποφασίσουν, οι πιο πολλοί από ό,τι καταλαβαίνω, θα φύγουν, θα βγάλουν από το ρεύμα τους λογαριασμούς ρεύματος, γιατί δεν τα παίρνανε τα λεφτά με λίγα λόγια, τα παίρνανε με καθυστέρηση. Και θα στέλνει ο κάθε δήμος τον μπουγιουρντή, μάλλον μια φορά το χρόνο, και εσύ θα μπορεί να το πληρώνεις σε 12 μηνιαίες δόσεις, αν θέλεις, ή εφάπαξ και να τελειώνεις. Ανάλογα με τα ποσά τα οποία θα προκύπτουν. Λοιπόν, αυτά τελειώσαμε. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Δέσποινα Χρυσοπούλου σήμερα. Θα επιστρέψουμε 7 και 4 με την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής και με καλεσμένους. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική εργαστηριακή και...
4: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
6: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
5: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Ρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Περσαμπόλια και η Μελίνα Σαμαραθέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στην αρχή συνταξία, ο Πέτρος Μωραϊτης στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών λόγω καύσωνα σε Γερμανία και Γαλλία. Στη Γερμανία από την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 20 σύμφωνα με την Bild. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ένορκη διοικητική εξέταση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφισταμένων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούζ και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λιβανό, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, έχει ενημερωθεί η Αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την εθνική αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Στο μεταξύ, χθες η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Η απόφαση θα πρέπει να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο. Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει: «Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο, αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον». Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πληγμάτων μεγάλου Βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητρία των παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αμέλεια. Αδιευκρινίστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δηλώσεις του αναφερόμενου στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι η σειρά των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις.
1: Πρέπει να δοθεί μια έμφαση και πάλι καταρχάς στις φοροελαφρύνσεις, γιατί έτσι έχουν μεγαλύτερο εισόδημα με σταθερούς όρους οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, και νομίζω ότι είναι η σειρά των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις.
0: Οι καθημερινές δυσκολίες και το υψηλό κόστος ζωής μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το ονομάζουν υπεραπόδοση. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε από τη Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων η δημιουργία νέας αρχής καταναλωτή για τον έλεγχο της αγορά σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια, καθώς και η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.
2: Για όλα αυτά τα ζητήματα θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό, γιατί 7 χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί 7 χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στην τσέπη του ελληνικού λαού.
0: Πήρα στις τράπεζες ότι λειτουργούν μόνο ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους τους, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους όπως κάθε άλλη επιχείρηση λόγω του αναβαλλόμενου φόρου. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αυτή η πλάκα πρέπει να σταματήσει.
3: Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο αντί για το 35 που σχεδιάζουν το 2028, ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως, η συγεία των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζουν.
0: Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Προπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ένορκη διοικητική εξέταση. Από το μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, χθες πήδηξε 76χρονη ένικος διόροφης κατοικίας στην Καλυθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά. Η γυναίκα δεν τραυματίστηκε από την πτώση, ωστόσο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο. Νωρίς σήμερα το πρωί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Καλυθέας. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας άνδρας πολυεγκαυματίας από φωτιά νωρίς χθες το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Άλλα δύο άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Η πυροσβεστική ερευνά το ενδεχόμενο η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συνελήφθη 76χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Αμόνης Σοφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου, ενώ στη Νέα Μάκρη 79χρονος προέβησε χρήση μεταλλικής ψησταριάς και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Σεισμός 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας και εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρα. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Ήδη από χθες και για τις ημέρες από Κυριακή ως Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλεινούν στις 10 παρά 20 το βράδυ 2,5 ώρες νωρίτερα για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Ο ΑΣΑ δρομολογεί προσωρινή λεωφοριακή γραμμή.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτιού Αφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επομένως, αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 θα παίξουν Γερμανία-Παραγουάη. Ο Τζορζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πιλότος της Mercedes άντεξε στην πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ!
7: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ!
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα έξω, είτε τουλάχιστον δεν έχουμε συμβάντα που να μην τα έχουμε συνυπολογίσει καθημερινά. Τι εννοώ? Αν εξαιρέσουμε την έξοδο από το λιμάνι του Πειραιά, δηλαδή από την Ιεριώνια Ακτή και τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα, την Κόνωνος και την πλατεία Υποδαμίας, ερχόμενη προς τον Νέο Φάληρο, η έξοδος λοιπόν του λιμανιού Πειραιά, που είναι βεβαρημένη, αν είναι λόγω της ώρας, επειδή έχουν φτάσει κάποια πλοία, σε λίγο θα βελτιωθεί. Αν εξαιρέσουμε την Κηφισού και τον Σκαραμαγκά στα συνήθη από τα σημεία που περιμένουμε να μας καθυστερήσουν, το μόνο που μένει επί της ουσίας είναι η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, η οποία έχει ανατμήματα όμως καθυστερήσεις, δηλαδή είναι και αυτή καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Το μόνο που έχω να σημειώσω επί της ουσίας, Δέσποινα, σήμερα το πρωί είναι πως ερχόμενοι από την Κόρινθο προς την Αθήνα καθυστερούμε στο ύψος του Ασπροπύργου. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση, 5 το πολύ 8 λεπτά, αλλά οφείλουμε να την σημειώσουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και τώρα να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλημέρα, Χριστίνα.
9: Καλημέρα, Ντέσποινα. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, έθριος καιρός. Άνεμοι βόρη, βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά έως 37 βαθμούς και στα νησιά έως 31 με 34. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θεραίας και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή η αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Δέσποινα.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: είμαστε, καλημέρα σας. Σε τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Δευτέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Εκτός από την Καβάλα που έχει προστάτη Πέτρο και Παύλου, και έχει και η Κόρινθος, μου λένε. Άρα χρόνια πολλά και σε όσες πόλεις γιορτάζετε, έχετε σήμερα τον προστάτη Πολιούχο, είτε Πέτρο είτε Παύλο, τα καλύτερα εύχομαι γενικώς, ή έχετε κάποια επέτειο για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, και κίνηση δεν βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Αυτό έλεγα τώρα με την κυρία Σούζη. Λέγαμε για το Σαββατοκύριακο που είχε κίνηση και δεν είχε κίνηση. Εδώ στην παρέα μας, δεν την αφήνω.
1: Καλημέρα,
0: να
1: καλημέρα.
0: Ναι, για να μας...
1: αέρα.
0: Αέρα. Μα εχθές είπα τα στοιχεία του Μετεό και έλεγε, λέει, πάνω στην Μπεντέλη είχε ρηπή ανέμου 114 χιλιόμετρα.
1: Λογικό, δεν είναι.
0: Σε μεταφέρει πέντε κανονικά,
1: τσάκ. Στην κορυφή, ναι, είναι. Λογικό είναι. Αλλά είχε και κάτω. Δηλαδή, κάτω στο Λαύριο, στο Θυμάρι, κάτω μας πιάνει.
0: Στο Λαύριο είχε 98 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Είναι, είχε και παραπάνω ώρες. Δηλαδή, εχθές. Και άρχισε και νωρίς. Άρχισε από τις 4 η ώρα το ξημέρωμα να φυσάει υπερβολικά. Ενώ είχε κόψει λίγο το βράδυ. Και λέγαμε θα κοιμηθούν.
0: Παρασκευή προς Σάββατο σε εμάς είχε πολύ.
1: Πολύ. Εμάς ήταν κάτω εκεί Σάββατο προς Κυριακή το πολύ, όπου κράτησε περίπου μέχρι το μεσημέρι το πάρα πολύ, λίγο μέχρι τις 12 η ώρα, ξέρω εγώ. Μετά έκοψε λίγο, αλλά εκεί που έλεγε άχοδεα έχει κόψει, πέταγε κάτι λιπές. Παναγία βοήθεια.
0: Σήμερα θα είναι καλύτερα, νομίζω.
1: Σήμερα θα είναι καλύτερα μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Okay.
1: Και αύριο ακόμα καλύτερα μέχρι 6 μποφόρ, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη εξασθενούν λίγο οι άνεμοι.
0: Θα ανέβουν και λίγο
1: και την Τετάρτη, οπότε ανεβαίνει λίγο, αλλά θα έχει και απογευματινές μπόρες. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βορειοδυτικά.
0: Μάλιστα.
1: Την Τετάρτη δυτικά βόρεια και την Πέμπτη δυτικά κεντρικά και βόρεια. Είναι λοιπόν τρεις μέρες με απογευματινή αστάθεια, με εξασθενημένους βοριάδες, γι' αυτό άλλωστε έχει και την αστάθεια αυτή, και βεβαίως μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Μπορώ να πω κάτι?
0: Παρακαλώ. Μην πείτε, κυρία Σούζη, μην πείτε. Καταρχήν, μου επιτρέπετε να πω, βλέπω βροχές στην κεντρική Ευρώπη. Βλέπω να βρέχει στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Είναι στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη σελίδα της.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει συννεφιά σε ένα μεγάλο κομμάτι της κεντρικής Ευρώπης.
1: Αλλά φαίνεται... και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, αλλά φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι οι βροχές ενδεχομένως να βοηθήσουν λίγο να πάρουν ανάσα.
1: Κάτι, βέβαια. Ούτως ή άλλως αυτό κινείται ανατολικά, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, σιγά-σιγά όλο αυτό το πράγμα πηγαίνει ανατολικότερα.
0: Okay. Δεν περνάει πάνω από εμάς.
1: Όχι, αλλά θα
0: βγάλει ζέστη γιατί θα σπάσει ο αέρας.
1: Κοίτα, δεν μπορεί να μην κάνει ένα καύσωνα και στην Ελλάδα.
0: Καλά, παιδί μου, αυτονόητο.
1: Αλλά δεν θα είναι το ίδιο πράγμα. Θα είναι. Αυτό που λέω, δεν τελειώνουν οι θερμές αέριες μάχες από την Αφρική με τίποτα. Εκείνο που θέλω να πω είναι άλλο. Επειδή ακούστηκε ότι το Ελνίνιο εφέτος θα είναι πολύ ισχυρό.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι όντως, ναι. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς.
0: Ναι.
1: Εκείνο που ακούστηκε όμως είναι ότι θα επηρεάσει την Ελλάδα με πολύ ισχυρούς καύσωνες εφέτος. Φέτος.
0: Okay.
1: Επειδή ακούστηκε, να πω ότι δεν ξέρουμε καν πώς θα επηρεάσει ακόμα την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Όχι την κουτσουλιά που είναι η Ελλάδα.
0: Άρα να μην βιαζόμαστε με την καταγωγή.
1: Προφανώς να μην βιαζόμαστε, okay. Να μην ακούμε ό,τι κυκλοφορεί γενικώς.
0: Ναι.
1: Διότι λέω και πάλι, βέβαια είναι πολύ ισχυρό Ελνίνιο. Ναι, θα επηρεάσει τις περιοχές του Ειρηνικού και όλο εκείνο το κομμάτι.
0: Okay.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει το προηγούμενο ισχυρό Ελνίνιο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Το 97-98, αν θυμάμαι καλά, ήταν. Ήμουνα στην ΕΜΗ.
0: Πριν 30 χρόνια σχεδόν.
1: Ναι, 20... πολύ ισχυρό.
0: Ναι, ναι.
1: Σκέψω ότι ακόμα θυμάμαι ότι δεν επηρέασε πολύ την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Ακόμα το θυμάμαι. Ήμουνα στην ΕΜΗ και δουλεύαμε και λέγαμε πω τι θα γίνει
0: και τι θα
1: κάνει και τι θα κάνει και αυτό και το ισχυρό και το πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ίσως είναι ακόμα πιο ισχυρό. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη. Μην τρομοκρατούμε τον κόσμο.
0: Κάποια στιγμή θέλω ένα από τα ραντεβού μας να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω για το Ελνίνιο. Δηλαδή κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, πώς προκύπτει, γιατί είναι πιο έντονο φέτος ή ξέρω εγώ αν παίζουν κάποιοι παράγοντες ρόλο. Να κάνουμε μια κουβέντα για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται.
1: Είναι ένα είναι ισχύει πάντα, εξαπανέκαθεν. Δηλαδή ο κύκλος της, πώς να σου πω, ο κύκλος του καιρού, να το πω έτσι.
0: Okay, okay.
1: Δεν μπορεί να μην γίνει. Απλά εφέτος φαίνεται να είναι πάρα πολύ δυνατό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να ανέβει πολύ η θερμοκρασία της θάλασσας, περισσότερο από ό,τι συνήθως στις περιοχές εκεί του Ειρηνικού ωκεανού.
0: Που έτσι κι αλλιώς επηρεάζει και το πλανήτη προφανώς.
1: Βεβαίως επηρεάζει και το πλανήτη.
0: Το θέμα είναι πώς θα τον επηρεάσει.
1: Ακριβώς.
0: Και πόσο θα τον επηρεάσει.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Αστήνα μας. Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ που μου δώσατε το χρόνο.
0: Μα είναι δυνατόν. Για το ρωτώ. Μάλιστα μου λέει να το πω. Γιατί να το πείτε. Προφανώς έχουν ενδιαφέροντα όλα αυτά για τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να περπατήσουμε και την ώρα αυτή. Να στείλω την καλημέρα μου στη Βάσο. και στα Γιάννητσά, λέει. Α, για τον υποψιάζομαι για εορτάζοντα πολιούχο, ε. Καλημέρα. Καλημέρα στον Τάκη που μου στέλνει πάλι μήνυμα. Νίκο, νωρό μήνυμα αυτό που βάζεις με αφορμή την, τα εισαγόμενα προϊόντα τα οποία έρχονται σε χώρες, σε νησιά δικά μας, και έρχονται κυρίως από την Τουρκία, γιατί είναι και πάρα πολύ κοντά. Λογικά πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Λογικά λέω, έτσι, η αλήθεια είναι. Τώρα παραπάνω δεν μπορώ να σου πω. Ο Κώστας με ρωτάει για τον Μενέντες. Ο Μενέντες νομίζω πως είναι φυλακή, αν δεν κάνω λάθος, με αφορμή όλα όσα έγιναν και τις καταγγελίες που έγιναν και για τη σύζυγό του, θυμίζω, και για τα δώρα που είχε πάρει από την Αίγυπτο. Πάλι αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μόνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5. Και Unlimited Plus. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν 5-10 ετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
5: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα 15 πρωτοπόρα μάστερ στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
5: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

0: Να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
5: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
4: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
5: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
4: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
6: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και 2 αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να

0: άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το νέο visitgreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, παρουσιάζει σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού σε ειδική συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου,

0: Ένα από τα πιο ωραία μηνύματα μου έχουν στείλει σήμερα. Το υπογράφει Πέννη, παρακαλώ πάρα πολύ, και μου λέει: καλημέρα, κύριε Γιώργο. Το κύριε Γιώργο καταλάβατε τώρα το κλίμα. Λοιπόν, είμαι η Πέννη, 8 ετών, και σας στέλνω με τη μαμά μου πολλά χαιρετίσματα από την Ασέα Αρκαδία, στο χωριό του Νίκου Γκάτσου, που είναι ο τόπος καταγωγής μου. Καλημέρα, Πέννη, καλημέρα και στη μαμά σου. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου γράφει εδώ ένα μήνυμα για την ιστορία της κυρία Τζάκρη. Τα λέγαμε πολύ νωρίτερα που ξεκινήσαμε σήμερα, διότι όπως σας έχω ξαναπεί, για σας που τώρα μπήκατε στην παρέα, εμείς ξεκινάμε από τις 5 την εβδομάδα αυτή για να κάνουμε την πρωινή τρίωρη επικοινωνία μας, γιατί λείπει ο κύριος Γιαννήρης, ο πολύ πολύ πρωινός μας. Λοιπόν, και τα λέγαμε εκεί με την κυρία Τζάκρη. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, η κυρία Τζάκρη, που ήταν και αντιπρόεδρος στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, επειδή ο κύριος Κασελάκης έστριψε λίγο και δηλώνει κεντρό το κόμμα του, νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς πολιτικές, αυτό πρώτα να το πω, φιωριτούρες, αν επιτρέπετε την έκφραση αυτή. Η κυρία Τζάκρη, νομίζω, αν καταλαβαίνω καλά, φαίνεται να έχει μια καταρχήν συζήτηση κάνει με το Πασόκ και ενδεχομένως να μετακινηθεί, οπότε έψαχνε να βρει τον τρόπο για να φύγει από το κόμμα κίνημα του κυρίου Κασελάκη. Κύριος Κασελάκης, θυμίζω ότι ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ όταν ανέλαβε, και πώς έφυγε και τι έγινε με τους δημοκράτες κλπ. Τώρα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα, και δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Θωμά Καντερέο. Ο κύριος Καντερέος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ελληνικό κτηματολόγιο. Τον κάλεσα με αφορμή την κουβέντα που έγινε την περασμένη εβδομάδα για κάτι για το οποίο το κουβεντιάζουμε εδώ και καμιά εικοσαριά, κάποιοι λένε και 30 χρόνια, για το κτηματολόγιο. Είδα και ακούσατε κι εσείς και είδατε κι εσείς τον πρωθυπουργό να δηλώνει ότι τέλος του χρόνου τα πράγματα θα είναι σχεδόν ολοκληρωμένα για το κτηματολόγιο, και επιτέλους λέω εγώ να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια υπόλοιπα τα οποία δεν είναι απλά όσον αφορά την λειτουργία του κτηματολογίου. Κύριε Καντερέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σας εορτάζονται.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ελπίζω να φανώ χρήσιμο σε αυτό.
0: Για να δούμε. Να σας πω κάτι. Τώρα, επειδή εσείς τα βιώνετε, τα έχουμε κουβεντιάσει και αρκετές φορές, η αλήθεια είναι, στο παρελθόν. Μετά από περίπου 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 96-97 νομίζω ξεκίνησε όλη αυτή.
1: 30 χρόνια.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, 30.
0: Πού βρισκόμαστε όσον αφορά το κτηματολόγιο, τι υπόλοιπα υπάρχουν? Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει μια, τέλος πάντων, προοπτική ότι, ρε παιδί μου, επιτέλους και εμείς θα γίνουμε Ευρώπη στο κτηματολόγιο. Αλλά αν καταλαβαίνω καλά, έχουμε πραγματάκια μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν ακόμα γύρω από το κτηματολόγιο. Σωστά.
1: Για να βοηθήσω λίγο και τους ακροατές σας και εσάς, κτηματολόγιο και κτηματογράφηση δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Okay.
1: Η κτηματογράφηση είναι η διαδικασία δημιουργίας του κτηματολογίου, η διαδικασία δηλαδή με την οποία συνέλεξε το κτηματολόγιο τα δεδομένα του.
0: Ωραία.
1: Αυτό είχε συγκεκριμένα στάδια. Είχε τη συλλογή των δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους πολίτες, την προανάρτηση, την ανάρτηση, την υποβολή ενστάσεων από όσους διαφωνούν, την εκδίκαση των ενστάσεων από τις επιτροπές, την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης με το αποτέλεσμα της εκδίκασης, την παράδοση της ολοκληρωμένης βάσης στο τέλος στο φορέα, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει να λειτουργεί το κτηματολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το κτηματολόγιο είναι το τελικό προϊόν, το λειτουργούν σύστημα που αντικαθιστά πλέον τα υποθηκοφυλακία.
0: Okay.
1: Από τη στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργεί σε μια περιοχή το κτηματολόγιο, κάθε μεταβίβαση, κάθε εγγραφείο δικαίωμα περνάει από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί αρχίζει και το δικαίωμα των πολιτών των 8 ετών για τις περιπτώσεις του αγνώστου στις αρχικές εγγραφές. Δηλαδή έχουν 8 έτη μέσα στα οποία μπορούν να
0: πάνε να δηλώσουν,
1: να κάνουν ενέργειες, ναι, πριν αυτά τα αγνώστου γίνουν ελληνικό δημόσιο.
0: Μάλιστα. Για να καταλάβει ο κόσμος, αυτά τα οποία δεν δηλώθηκαν μέσα σε 8 χρόνια περιέρχονται στην κυριότητα του δημοσίου.
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Όχι, δεν δηλώθηκαν, δεν έγιναν ενέργειες μετά τις αρχικές εγγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αρχικές εγγραφές θεωρητικά έχουμε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτό που έχει συμβεί με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.
0: Μάλιστα. Τώρα, πού βρισκόμαστε λοιπόν σε σχέση με την συλλογή όλων αυτών των στοιχείων και τη διαδικασία? Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία?
1: Ακούστε, γιατί δεν θα έχουμε και πολύ χρόνο για να προλαβαίνω να σας αναλύσω.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, η κτηματογράφηση λοιπόν έκλεισε αλλού στο στάδιο της προανάρτησης, αλλού στην ανάρτηση, αλλού στις ενστάσεις, αλλού στην ενημέρωση της βάσης που δεν έχει γίνει ακόμα με το αποτέλεσμα της εκδίκασης της ένστασης. Με άλλα λόγια, έχουν παραδοθεί αρχικές εγγραφές ημιτελείς στο λειτουργικό κτηματολόγιο. Τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη? Ότι οι πολίτες αναλαμβάνουν να καθαρίσουν μόνοι τους, εντός εισαγωγικών, το καθαρίσουν εντός εισαγωγικών, είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά τις εκκρεμότητες αυτές, με την συνδρομή δικηγόρων και μηχανικών για τους οποίους θα πληρώσουν από την τσέπη τους.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα με τη φάση λοιπόν που βρισκόταν η περιοχή του, όταν το δοσού του φορέα αποφάσισε την περίοδο της τηματογράφησης, ο πολίτης πρέπει να προσφύγει εξοδικαστικά ή δικαστικά για να οριστικοποιήσει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι υπάρχουν εκατομμύρια ακίνητα δεσμευμένα τα οποία δεν μεταβιβάζονται, δεν υποθηκεύονται και δεν διεκδικούνται χωρίς δικηγόρους έξοδα. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουν ενέργειες οι πολίτες.
0: Κατανοητό. Ερώτημα. Κατάλαβα τι λέτε. Ερώτημα. Ποιο ποσοστό είναι αυτό το οποίο είναι σε αυτή την κατηγορία? Μπορούμε να το υπολογίσουμε?
1: Σαν ποσοστό δεν μπορώ να σας αναφέρω ακριβές νούμερο. Μπορώ να σας πω όμως ότι σίγουρα αφορά τουλάχιστον τον 1 στους 4 Έλληνες πολίτες.
0: Άρα το 25% με λίγα λόγια.
1: Ναι, γιατί...
0: Ωραία, ξέρετε, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, ωραία. Πάμε παρακάτω. Αυτό το, να το πω διαφορετικά, φαίνεται στον κόσμο ότι, ρε παιδί μου, καταρχήν δεν μπορεί να έχει επικοινωνία με το κτηματολόγιο. Δηλαδή πρέπει να στείλει δικηγόρο ή κάποιον ειδικό να πάει να δει αν ένα κίνητο είναι καθαρό, δεν είναι καθαρό κλπ. Αυτό και γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων, όπως γίνεται τώρα, έχει προβλήματα που έχει να κάνει με τον αριθμό του προσωπικού που δουλεύει στο κτηματολόγιο?
1: Θα σας πω τι έχει γίνει. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ο φορέας όλο αυτό το οποίο περιγράψαμε, έπρεπε να έχει ήδη προετοιμαστεί. Okay. Δυστυχώς όμως δεν έγινε η προετοιμασία αυτή. Δηλαδή το κτηματολόγιο αυτή τη στιγμή έχει, απαιτούνται για να λυθούν αυτές οι υποθέσεις έμπειρο προσωπικό με βαθιά γνώση των πραγματοδικείων και των κτηματολογικών διαδικασιών. Αυτό το προσωπικό δεν υπάρχει στην αγορά εργασίας. Έπρεπε λοιπόν ο φορέας να έχει ήδη στελεχώσει επαρκώς το φορέα, ώστε οι παλιοί έμπειροι υπάλληλοι να προλάβουν να εκτελέσουν τους νεότερους. Αυτό δεν έγινε. Και όχι μόνο αυτό, και οι έμπειροι υπάλληλοι που αναφέραμε, υπό το βάρος της εκτέλεσης που καλούνται να επιφορτιστούν, παρετούνται. Φεύγουν για να σώσουν την υγεία τους. Δηλαδή η εμπειρία τους στην αγορά είναι δυσέβρετη και γίνονται ανάρπαστοι από δικηγορικά γραφεία, συμβολιογράφους, τεχνικές εταιρείες.
0: Άρα βρίσκουν άλλη δουλειά με λίγα λόγια.
1: Δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε αυτούς εδώ.
0: Καλά, πώς να τους κρατήσει? Υποχρεωτικό δεν είναι τίποτα. Να σας πω.
1: Θα μπορούσε ο φορέας να έχει πάρει τέτοια μέτρα ώστε να μπορεί να τους κρατήσει. Να κάνει πιο ελκυστικό το φορέα.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Από το 2020 φωνάζουμε για αυτή την ιστορία.
0: Να σας πω όμως κάτι. Νομίζω ότι έχει περισσότερο προσωπικό το κτηματολόγιο σε σχέση με το παρελθόν. Ισχύει αυτό?
1: Έχουν προχωρήσει, η αλήθεια είναι, οι προσλήξεις με βάση τις οργανικές θέσεις τις οποίες απαιτούνταν.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά έχουμε ακόμα, είναι ένα 40% των οργανικών θέσεων οι οποίες είναι προσκάλυψη. Έχουν προχωρήσει διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Αλλά όπως σας είπα, αυτά έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, ώστε όταν θα έρθουμε να πούμε ότι, ξέρετε, ολοκληρώνουμε την κτηματογράφηση και πάμε σε λειτουργούν κτηματολόγιο, να είναι στελεχωμένα τα γραφεία και να μπορούν την επόμενη μέρα να αντιδράσουν.
0: Okay.
1: Να μπορούν να έχουν αυτό το έμπειρο προσωπικό.
0: Κύριε Καντερέ, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Αν κάποιος πουλήσει, γιατί ακούω τους κτηματομεσίτες που λένε, μουρμουρίζουν και λένε, ρε παιδί μου, θέλει χρόνο για την αγοραπολισία ενός ακινήτου. Θέλει δηλαδή μια γραφειοκρατική διαδικασία. Πόσο χρόνο χρειάζεται μια περιοχή που είναι ήδη στην κτηματογράφηση και μια που ακόμα δεν έχει μπει? Πόσο χρόνο θέλει μια για να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση και πόσο χρόνο θέλει στην άλλη περίπτωση?
1: Κοιτάξτε, αντί να φροντίσει η διοίκηση, όπου θα ήθελα αν έχουμε χρόνο να πούμε μερικά πράγματα και για τη διοίκηση του φορέα.
0: Να προλάβουμε, δεν
1: πες. Αντί να φροντίσει λοιπόν να διαχειριστεί το χάος που άφησε πίσω της η μετελής κτηματογράφηση, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στις ερχόμενες εκκρεμότητες επίπεδου ημέρας. Άρα δηλαδή ο στόχος ήταν πώς τις πράξεις έφυγαν σήμερα. Εκεί δημιουργήθηκε το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα. Μετρήσανε μόνο απόλυτα νούμερα. Δεν μετρήσανε ποιοτική εργασία, δεν μετρήσανε βαθμό δυσκολία, δεν μετρήσανε νομική ορθότητα. Το αποτέλεσμα, οι υπάλληλοι πιεσμένοι να πιάσουν τους στόχους που τους επιβάλλουν πλέον, επιλέγουν τις εύκολες πράξεις. Πάρκινγκ σε πολυκατοικίες, τυπικές αγοροπολισίες διαμερισμάτων, πράξεις που κλείνουν σε λίγα λεπτά. Έτσι, σήμερα στο λειτουργούν κτηματολόγιο έχουν απομείνει βαριές υποθέσεις. Πράξεις 8 και 10 μηνών, ακόμα και πάνω από χρόνο, που αφορούν αγροτεμάχια, διεκδικήσεις, χρησικτησίες, διορθώσεις ορίων. Υποθέσεις που δεν ακουμπά κανείς γιατί χαλάνε τον ημερήσιμο σώμα.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν κατηγορίες και κατηγορίες με λίγα
1: λόγια. Βεβαίως. Μα γι' αυτόν τον λόγο και σε ένα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων έχουμε στην ουσία καταγγείλει όλη αυτή τη μεθόδευση που προέρχεται από τη διοίκηση του φορέα. Η οποία θέλω να σας πω εδώ ότι η διοίκηση του φορέα είναι τοποθετημένη. Δηλαδή,
0: πάντα τοποθετημένες είναι, δεν εκλέγονται.
1: Ξέρετε, γίνεται μια προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια, δεν το έχουμε καταφέρει βέβαια ποτέ, να οριστούν διοικήσεις οι οποίες θα είναι με βάση κάποια αξιοκρατικά κριτήρια. Δηλαδή δεν μπορεί μια διοίκηση η οποία έχει στα χέρια της ένα τέτοιο έργο να μην γνωρίζει κτηματολόγιο, να μην γνωρίζει δημόσια διοίκηση, να μην έχει επαφή και έρισμα στο προσωπικό του φορέα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί όλο αυτό το το δύσκολο έργο να έρθει εις πέρας όταν απουσιάζει η βασική γνώση.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά με τη διοίκηση. Αυτό καταλαβαίνω που λέτε.
1: Δυστυχώς ισχύει αυτό και δυστυχώς η διοίκηση σέρνει και τους πολιτικούς προϊστάμενους, οι οποίοι θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος πολιτικός σε αυτή τη χώρα ο οποίος δεν θα ήθελε να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο για να σταματήσει να ταλαιπωρείται.
0: Προφανώς όλοι δεν το κουβεντιάζω. Και εμείς οι πολίτες δεν θέλουμε. Αντίστοιχα νομίζω, έτσι δεν είναι. Και εσείς επίσης δεν θέλετε, δηλαδή, για να έχετε όλο αυτό τον όγκο πάνω από το κεφάλι σας. Κατά πλήρη μου άποψη.
1: Κύριε Ψάρτη, αυτά τα οποία ζούμε σήμερα, ποιος θα τα πληρώσει στο τέλος? Σίγουρα όχι αυτός που
0: τοποθετήθηκε. Ο πολίτης θα τα πληρώσει.
1: Όχι αυτός που τοποθετήθηκε, ούτε αυτός που τοποθετήθηκε. Οι εργαζόμενοι που θα λιτορούνται και θα φοβούνται μην έχουμε φαινόμενα σαν αυτό του ΕΡΚΑ και ο Έλληνας πολίτης.
0: Βέβαια, αυτό ο Έλληνας πολίτης είναι
1: χρόνια στο δικαστήριο, δεσμευμένες περιουσίες, χρήματα σε δικηγόρους για να διορθώσουν λάθη που τους φορτώσανε.
0: Θα μιλήσουμε και πάλι, κύριε Καντερέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Θωμάς Καντερές, πρόεδρος των εργαζομένων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Πάμε στο κύριο Κολιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Το καλό νέο, άδειασε σχεδόν το λιμάνι του Πειραιά. Το κακό νέο, υπάρχει ένα τροχαίο συμβάν στην Αθηνών Κορίνθου προς την Αθήνα.
0: Ναι.
2: Στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, με αποτέλεσμα από τον Ασπρόπυργο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ερχόμενη δηλαδή προς την Αθήνα,
0: ναι,
2: θα βρείτε καθυστέρηση.
0: Όντως.
2: Φυσικά κίνηση στο Σκαραμαγκά, εννοείται, και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στα συνήθη ύποπτα σημεία, η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου και η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στη γειτονιά μας, στο νέο Φάληρο, Γιώργο.
0: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα ή μου φαίνεται?
2: Λίγο.
0: Λίγο έτσι.
2: Όπως το πες. Ναι, ναι.
0: Ελαφρώς για Δευτέρα νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα. Έχω την αίσθηση.
2: Λιγάκι.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Κολιός Μιχάλης. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Όταν μιλάμε για στεγάνο σταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Και έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσιων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Λένα Διβάνη.
9: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
6: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
9: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
6: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
17: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Δεν είπα τίποτα για το θέμα της Ραφίνας, πατρίδας μου, που την Παρασκευή υπήρχε μια στάση εργασίας εκεί των ναυτών, Πανελλήνια Ένωση Ναυτών, και μαθαίνω ότι την άλλη Παρασκευή έχει 24 ώρια απεργία με αφορμή τον μεγάλο αριθμό πλοίων τα οποία έχουν δρομολογηθεί στο λιμάνι της Ραφίνας, τα οποία δεν χωράνε μέσα στο λιμάνι αφενός, και αφετέρου γίνεται πολύ έτσι επιβάρυνση, μεγάλη επιβάρυνση του κυκλοφοριακού της Ραφίνας, που δεν έχει και υποδομές. Αλλά αυτό θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Αιτία της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας είναι οι επιπτώσεις της έλλειψης γάλακτος, διότι είχαμε προβλήματα, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, στην ελληνική κτηνοτροφία, με αποτέλεσμα να έχουν φύγει από την παραγωγή πάρα πολλά ζώα, με αποτέλεσμα, ξαναλέω, να μην υπάρχει κατάλληλη ποσότητα γάλακτος για να παραχθεί τυρί. Και επειδή τα είχαμε πει με τον κύριο Αποστολόπουλο και μου είχε πει ο άνθρωπος εμπειρότατος ότι όταν έρθει η ώρα της δυσκολίας, αυτό που πρώτα θα τρέξει θα είναι υποχρεώσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στις εξαγωγές μας, και ότι μείνει θα δούμε τι θα κάνουμε. Καλημέρα κύριε Αποστολόπουλε.
19: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία και καλή εβδομάδα. Πώς πάνε τα πράγματα λοιπόν όσον αφορά το πρόβλημα, το οποίο τώρα δεχόμαστε από ό,τι καταλαβαίνω τα κύματα των επιπτώσεων των ασθενειών στα πρόβατα και στα ζώα γενικότερα?
19: Ναι, δυστυχώς τα νούμερα μας έχουν δείξει πια ότι πάμε για μια χρονιά στην οποία θα έχουμε έλλειψη της πρώτης ύλης. Πάμε δηλαδή για μια έλλειψη περίπου γύρω στο 8%.
0: Ναι.
19: Το οποίο είναι σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι 8% είναι η αύξηση των εξαγωγών μας κάθε χρόνο.
0: Που σημαίνει λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού λείπει το 8% της παραγωγής, τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνω το 8%, θα έχουμε μικρότερη παραγωγή, σωστά?
19: Θα έχουμε μικρότερη παραγωγή, ναι. Σαφώς μικρότερη παραγωγή, και φυσικά θα αυξηθεί και η τιμή όταν η ζήτηση παραμένει η ίδια και μεγαλώνει.
0: Υποψιάζομαι, με βάση αυτά που είχαμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν, ότι εσείς τώρα λόγω των υποχρεώσεων και των συμφωνιών που έχετε για εξαγωγή τυριού θα προταχθεί αυτή η ιστορία. Άρα η εσωτερική αγορά θα έχει το πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνω.
19: Αυτό αυτό εξαρτάται πάντοτε από την κάθε επιχείρηση. Αν τα συμβόλαιά της είναι δεσμευτικά, κατά πόσον είναι σημαντικές οι συμφωνίες που έχουν γίνει προς τα έξω ή προς τα μέσα, ανάλογα θα κάνει, θα επιλέξει κανείς που θα δώσει το ελλιπές γάλα το οποίο θα έχει δυστυχώς, το ελλιπές προϊόν μάλλον.
0: Ναι. Κύριε Αποστολόπουλε, πέστε μου κάτι, το γεγονός ότι έχουμε και τα προβλήματα των ασθενειών στη χώρα μας.
19: Ναι.
0: Αυτό δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιες χώρες που είχαμε συμφωνήσει να εξάγουμε προϊόντα?
19: Έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε τρίτες χώρες, οι οποίες ζητούν πιστοποιητικά με λογικά και κάποιες παράλογα.
0: Ναι.
19: Το πρόβλημα είναι βέβαια σημαντικό, αλλά όχι τόσο σημαντικό όσο είναι η έλλειψη της πρώτης ύλης.
0: Mm-hmm. 8% που είπατε είναι, μου φαίνεται λίγο, είναι πολύ το 8%.
19: Είναι πάρα πολύ,
0: είναι πάρα πολύ.
19: Είναι πολύ το 8%.
0: Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο μεγάλη απώλεια.
19: Ποτέ δεν είχαμε, πάντοτε είχαμε μια σταθερή μικρή αύξηση στην παραγωγή του γάλακτος και της φέτας.
0: Ναι. Που σημαίνει, καταλαβαίνω, είπατε και άλλη μια σημαντική λέξη, ότι θα έχουμε και αύξηση των τιμών των προϊόντων, έτσι δεν είναι?
19: Θα έχουμε αύξηση στην πρώτη ύλη, η ίδια τιμή του γάλακτος θα αυξηθεί, η οποία θα επηρεάσει τη τιμή του τελικού προϊόντος, δεν είναι δεδομένο.
0: Έχουμε μια προοπτική για τι αύξηση μιλάμε?
19: Αυτή τη στιγμή η πρώτη ύλη είναι γύρω στο 1,5, αλλά βλέπουμε ότι θα πάμε στο 1,60 οπωσδήποτε.
0: Ναι.
19: Αλλά πάντα εξαρτάται, σας είπα, πάντοτε από την... Το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η ανασύσταση του κεφαλαίου, του ζωικού κεφαλαίου στις μονάδες.
0: Σωστό.
19: Το οποίο δεν θα είναι εύκολο. Χρειάζεται 6 μήνες για να γίνει η ανασύσταση αυτή. Και δεν επιτρέπεται στις περιοχές οι οποίες είναι περιορισμένες, έχουν χαρακτηριστεί περιορισμένες. Που σημαίνει ότι θα αργήσει αυτό το 8 να επανέλθει στη θέση του. Και αυτό είναι πιο σημαντικό, ίσως.
0: Άρα θα διατηρηθεί το πρόβλημα της έλλειψης.
19: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ρωτάνε ακροατές, μπορεί αυτό το ποσοστό που λείπει να αντικατασταθεί με γάλα, ξέρω εγώ, από το εξωτερικό ή με χώρα?
19: Δεν επιτρέπεται καθόλου. Δεν επιτρέπεται στη χρήση γάλα.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω. Ναι. Άρα δεν γίνεται δηλαδή να παραχθεί φέτα που να μην είναι με το κατάλληλο γάλα το οποίο.
19: Όχι, δεν επιτρέπεται.
0: Ειδικά σε κατηγορίες που είναι pop, έτσι δεν είναι?
19: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για όλα τα είδη των τυριών, η έλλειψη.
19: Μιλάμε για τα είδη των τυριών που παράγονται από εγωπρόβειο γάλα.
0: Μάλιστα.
19: Ναι.
0: Άρα,
19: και βέβαια σε αυτό συνέβαλε σημαντικά και η Λέσβος, η οποία έχασε πολύ μεγάλο ζωικό κεφάλαιο.
0: Παρά το γεγονός ότι εκεί, ενώ είχαν μπλοκαριστεί αρχικά οι ποσότητες τυριού που είχαν παραχθεί, τελικά δόθηκε το πράσινο φως και έχουν πέσει στην αγορά. Ξαναλέω, ποσότητες ικανές τυριού που ήταν στις αποθήκες εκεί των εταιριών, αλλά δίνονται. Αντικαθιστώντας ένα κομμάτι της έλλειψης.
19: Ναι, σε κάποιο βαθμό ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι
0: σφαγιάστηκαν
19: ένας μεγάλος αριθμός ζώων και η ποσότητα της παραγόμενης φέτας εκεί είναι χαμηλή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστολόπουλε, για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Άρα ακούσατε τα νέα, άρα να πώς προκύπτει το μεγάλο πρόβλημα. Το λέγανε βεβαίως και οι κτηνοτρόφοι εδώ και πάρα πολύ καιρό και επαναλαμβάνω και ο κύριος Αποστολόπουλος στις προηγούμενες επικοινωνίες που είχαμε κάνει, αλλά και πιο ακριβό, στο ίδιο ακριβό τυρί. Θα προκύψει, όπως καταλαβαίνετε, και έλλειψη της ποσότητας της κατανάλωσης εντός των συνόρων για να καλυφθούν και κάποιες ανάγκες των συμφωνιών για το εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Τριωρία λοιπόν σήμερα, θα περπατήσουμε έτσι για την υπόλοιπη εβδομάδα. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε, επέστρεψε κανονικά. Εμείς αύριο το πρωί στις 5 και πάλι παρέα. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή.
1: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
21: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
25: Sky 100,3.
26: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
27: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
28: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
29: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
30: Τον πρώτο σταθμό.
29: Star FM 933.
31: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
32: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
33: Στη High Season τρέχεις non-stop.
34: Παιδιά, την παραγγελία!
33: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
35: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
36: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
37: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
36: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
37: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
36: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
37: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
36: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
38: Φρικτορία Data Center Services.
36: Τηλέφωνο 2421 100 659.
38: www.frictoria.com.
39: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
40: Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως ανέφερε, πάνω από 1.300 πλεονάζονται θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο. Ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό δύο φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Στο μεταξύ, στη Γερμανία, τα μέσα ενημέρωσης καταγράφουν νέα στοιχεία για νεκρούς από πνιγμούς. Από την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 20 σύμφωνα με την Bild. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούς και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται το δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, είχε ενημερωθεί η Αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την εθνική αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πληγμάτων μεγάλου βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από το στοχό της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Στο μεταξύ, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ρωσικές επιδρομές στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 5 ανθρώπους χθες σε νότιο-ανατολικές και βόρειο-ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας. Την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήρε ο Καναδάς, κερδίζοντας την Νότια Αφρική με 0-1. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 η Γερμανία την Παραγουάη.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
40: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
40: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανταμώνουμε. Καλώς βρεθήκαμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, Παναγία μου. Τελευταία εβδομάδα. Στην οποία εβδομάδα θα ανταμώσουμε και τον Ιούλιο με το καλό. Έχοντας βάλει από χρόνια τα κλιματιστικά μας. Πολύ σωστά το γράφουν κάποιοι συνάδελφοι σήμερα, μεταξύ αυτών και ο Στέφανος Κασιμάτης. Νομίζω ναι, έχει μια παρόμοια σκέψη και, αν δεν κάνω λάθος, και ο Κώστας Γιαννακίδης. Αν είστε επιχειρηματίες, νομίζω ήρθε η στιγμή να προλάβετε από τώρα, δηλαδή να ανοίξετε μαγαζί με κλιματιστικά αντιπροσωπεία στη Γαλλία. Ή να είστε, δηλαδή μη σας προτείνω και άλλες σκάλα κάτι, αλλά ξεκινήστε τη Γαλλία. Τώρα, αυτό θα αφήσουμε πάνω στο τραγούδι. Θα τα βρούμε σιγά σιγά. Πώς, δεν ξέρω, ίσως γεγονός είναι ότι πολλοί διανοούμενοι μας και γενικότερα έτσι οι άνθρωποι οι οποίοι διαχύθηκαν στην κοινωνία με τις γνώσεις τους εκπαιδεύτηκαν στη Γαλλία. Τώρα, εμείς τους κάναμε αριστερούς τους Γάλλους ή Γάλλοι έκαναν αριστερούς εμάς. Δεν θέλω να πω, μάλλον προηγούνται εκείνοι, μην είμαστε, δεν θέλω να είμαι και προπέτης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ σε εμάς δεν ακούστηκε ποτέ το επιχείρημα από τους αριστερούς και αριστερούλιδες, μην βάζουμε κλιματιστικά, γιατί επειδή είμαστε της καλοπέρασης, εκεί διαφέρουμε με τους Γάλλους. Οι Γάλλοι μπορεί να υδροκοπούν, να κάνουν, αλλά δεν έχουν και ωραία σπίτια, προσώψεις και ακόμα δεν θα τα χαλάσουν. Ενώ εμάς εδώ δεν μας νοιάζει, φέρει την πολυκατοικία, τρύπησε μπροστά, βάλε το κουτί εκεί, να εγώ απλώς να μην πεθάνω μέσα. Πολύ σωστά, μετά το χουνέρι που πάθαμε το 1987, που έφυγαν 3.000 γέροντες και γερόντισες, εάν θυμάσαι. Τότε δεν το ξανασκεφτήκαμε, δεν γύρισαμε ποτέ πίσω να κοιτάξουμε. Πήγαμε πάντα μπροστά και τώρα, πως καλά γράφει ο Στέφανος Κασιμάτης, καταναλώνουμε τα super duper κλιματιστικά αλφα. Αν μπορεί να βγει και το 5α, θα το πάρουμε και το 5α, θα ανανεώνουμε, έτσι και αλλιώς θα ανανεώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα το κλιματιστικό μηχάνημα, και πολλοί άλλοι έχουμε περάσει πια, δεν έχουμε απλώς ένα air condition, έχουμε κλίμα στο σπίτι, οπότε αντιλαμβάνεσαι, ψωδεροφές κακό και διαχέεται η ψήξη. Τώρα τι γίνεται έξω δεν μας νοιάζει, γιατί στους 45 βαθμούς όλοι μαζί ανοίξουμε την ψήξη την εσωτερική, την κάνουμε θερμότητα εξωτερική, φτάνουμε στους 50, αλλά δεν μπιπ, το θέμα είναι εμείς να την έχουμε καλά. Ενώ οι αριστερούλιδες στη Γαλλία σκέφτονται το περιβάλλον και λένε όχι, γιατί είναι καλοί οι οικολόγοι, όχι να μην πάρουμε κλιματιστικά, μπορεί να πεθάνουμε κάποιοι. Σωστότερα, στα 68 εκατομμύρια που λέει ο Κασιμάτης, να πεθάνουν και χίλιοι. Και τι έγινε, κατάλαβες. Για πάμε. Καλημέρα σας, δεν σας είπα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Καλό καλοκαίρι εύχομαι.

0: Silence, Lost in You. Η Λάλη Γκορτζαμασβίλη από τη Γεωργία. Το μηχάνημα έδειξε, το γκροκ έδειξε ότι δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τώρα περνούν από έλεγχο τα τραγούδια, τα κομμάτια όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εν ολίγης, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι Αλέσια Φοντάνα. Θα σας βάλω Αλέσια σε λίγο, κάποια στιγμή άλλη, που είναι πραγματικά τεχνητή νοημοσύνη, για να καταλάβετε τι ωραία κομμάτια που γράφονται ακριβώς από το μηχάνημα. Κιόλας τελείωσε. Ωραία, κράτησε το εκεί. Αφού τελείωσε, είμαστε έτοιμοι για το ηχητικό μας, κυρίες και κύριοι, αφού κάνουμε σιγά σιγά την εισαγωγή στα δεδομένα μας. Ρώτησα πριν από λίγο, τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, για ποιο λόγο, τον ρωτώ να μου απαντήσει, γιατί δεν έχει στείλει ακόμη η Ελλάδα ομάδα διασωστών στη Βενεζουέλα. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, αν τελικώς εκείνος μαζί με τον κύριο Καρίδη, τον επίσης ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα κατέβουν, θα πάνε τελικώς στη Βενεζουέλα, και περιμένω τις απαντήσεις. Αλλά το έλεγε και ο Γιώργος Ψάλτης νωρίς το πρωί, αλήθεια, τόσα κράτη έχουν στείλει, εμείς γιατί όχι? Μια απάντηση καλό θα ήταν να την έχουμε, να ξέρουμε. Είναι εντυπωσιακό πόσα κράτη έχουν στείλει, και μου έχει μείνει Τσεχία με πολύ μεγάλη αποστολή, πολύ πολύ δυνατή αποστολή. Στο Μαξίμου σήμερα θα γίνει, λέει, σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια, και θα αναζητηθεί συμφωνία για άμεσες και οριζόντιες μείωσης τιμών. Μάλιστα. Ωραία. Θα κάνει μια προσπάθεια ο Πρωθυπουργός, όπως καταλαβαίνετε τώρα, όταν φτάνει στο Μαξίμου το θέμα, θα πάνε μπροστά του οι εκπρόσωποι της αγοράς, των μεσαζόντων, των παραγωγών, των βιομηχανικών προϊόντων, ενώ παραγωγών των βιομηχανιών που παράγουν τρόφιμα, των σούπερ μαρκετάδων, θα πάνε όλοι μαζί οι εκπρόσωποι μπροστά στον Πρωθυπουργό, θα πούν ότι εντάξει κύριε Πρωθυπουργέ, για ένα χρονικό διάστημα όσο είμαστε σε μια κατάσταση κτλ. Κτλ. Να κάνουμε μια προσπάθεια να κρατήσουμε όλες τις τιμές προς τα κάτω. Το θέμα όμως είναι το εξής. Θα μάθουμε ποτέ, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, θα μας εξηγήσετε ποτέ? Πολύ καλή αυτή η σύγκριση των τιμών. Καλό είναι, δεν μπορώ να πω, αλλά δεν έχουμε ακόμη να εξηγηθεί στην κοινή γνώμη. Για να μπορέσουμε να, ξέρετε, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλύτερους φίλους. Τα ξεκαθαρίζεις, ο ένας τα λέει κατάμουτρα στον άλλον, και είναι όλα ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται ούτε να λες άλλα, να υποκρίνεσαι και να από πίσω να τον κακολογείς, ούτε να τον υποσκελίζεις. Φανερά όλα. Εμείς, σε εμάς, γιατί αυτό το προϊόν φτάνει ακριβότερα? Το ίδιο προϊόν που, παραδείγματος χάρη, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, μπορεί να είναι τα μεταφορικά, μπορεί να είναι τα, δεν ξέρω, να είναι η αύξηση των καυσίμων, να είναι τη παρισφρή, αλλά μπορούμε να μάθουμε γιατί σε εμάς αυτό το προϊόν, ας ξεκινήσουμε ένα-ένα, γιατί ας πούμε το προϊόν του πρωτογενούς τομέα, ή το προϊόν που έρχεται, η πρώτη ύλη ας πούμε που έρχεται από το εξωτερικό, ή το ίδιο το προϊόν το οποίο έρχεται από μια πολυεθνική η οποία σε άλλη τιμή το τιμολογεί στην δυτική ή κεντρική Ευρώπη και σε άλλη τιμή το φέρνει σε εμάς. Γιατί? Δηλαδή, γιατί εννοώ, πού οφείλεται η αύξηση σε εμάς? Μπορεί να εξηγηθεί αυτό στην κοινή γνώμη? Πού οφείλεται η αύξηση σε εμάς? Στο γεγονός ότι μας αρέσει, ας πούμε, να κλέπουμε ο ένας τον άλλον? Λέω, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω. Μπορεί αυτό να είναι, το λέω τώρα καθ' υπερβολή, και να μου πείτε, βρε Άρη, γιατί κακολογείς τους Έλληνες επαγγελματίες? Δεν ξέρω. Προφανώς δεν είναι αυτός ο λόγος. Δεν είναι αυτός. Και είναι άλλοι λόγοι. Ωραία, μπορούν να εξηγηθούν οι λόγοι, να περιγραφούν, να εξηγηθούν, ζητώ συγγνώμη. Να περιγραφεί. Γιατί το προϊόν αυτό έξω κάνει, ξέρω εγώ, 1 ευρώ και σε εμάς κάνει 3 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Πού οφείλονται αυτά τα 2 ευρώ? Είναι γιατί η μεταφορική βάζει παραπάνω? Είναι γιατί στην Ελλάδα έχουμε κάτι άλλο? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, σε αυτή την πλατφόρμα που κάναμε, πολύ ωραία προσπάθεια να ξέρουμε πόσο πωλείται ένα προϊόν στο χι σούπερ μάρκετ ή στο ψι σούπερ μάρκετ, που βέβαια μόνο να βγεις στη γύρα να τα βρεις όλα αυτά, το έχεις πληρώσει το ίδιο προϊόν καμιά δεκαετία φορές παραπάνω, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ας πούμε ότι λειτουργεί ο ανταγωνισμός, ας πούμε. ας πούμε ό,τι λειτουργεί. Όμως πριν φτάσουμε στον όποιον ανταγωνισμό, γιατί το ίδιο προϊόν μιας πολυεθνικής σε εμάς κοστίζει παραπάνω? Για ποιο λόγο? Μπορεί να μας το, κάποιος να μας το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Περιμένω την κυρία πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, την κυρία Τσαγκάρη, εδώ και μέρες την περιμένω. Δηλαδή τώρα ίσως να είναι σήμερα και η συνάντηση, ίσως ενδεχομένως να γνώριζε ότι ο Πρωθυπουργός θα συγκαλέσει τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της αγοράς για το θέμα της ακρίβειας, οπότε δεν ήθελε η κυρία Τσαγκάρη να προηγηθεί του Πρωθυπουργού, την οποία όμως εξακολουθώ να περιμένω. Δηλαδή περιμένω, ας πούμε η δημοσιογραφία τη λαϊκή αγορά την αντιμετωπίζει ως ένα σημείο στο οποίο είναι, πώς θα σου πω, είναι ό,τι πιο αγνό και αγαθό της αγοράς. Είναι, τι λέτε όσοι ψωνίζετε εκεί, είναι το πιο αγνό σημείο των αγοροπολισιών στον τόπο μας η λαϊκή αγορά? Γιατί ξέρετε, η δημοσιογραφία λέει, α, στη λαϊκή αγορά είναι οι τίμιοι άνθρωποι, βεβαίως όλοι τίμιοι, και ο λαός ή ο λαουτζίκος που πάει και ψωνίζει εκεί στις τιμές που είναι ευκαιρία. Είναι πράγματι ευκαιρία οι τιμές σε σχέση, ας πούμε, το πορωπολείο? Ναι, στη λαϊκή αγορά είναι πράγματι όλοι οι κυρίες και οι κύριοι που εργάζονται εκεί παραγωγή? Ή μήπως είναι και αυτοί με τα πράτες, δηλαδή αγοράζουν από την κεντρική αγορά και έρχονται και μας το πουλούν? Θέλω να πω δηλαδή, σε όλα αυτά τα πράγματα, αν τα περιγράψουμε, αν γνωρίζουμε όλοι, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι, ξέρεις κάτι, όλοι οι επαγγελματίες θα βάζουμε ένα καπελάκι ο ένας τον άλλον, προκειμένου όλοι να ζούμε καλά. Αυτό είναι μια συμφωνία κυρίων μεταξύ μας. Άσε τους επιχειρηματίες. Να κάνουμε και μια συμφωνία μεταξύ μας, δηλαδή. Ο τάδε επαγγελματίας, μην ονοματίζω για να μην παρεξηγηθώ, και ζητώ συγγνώμη, και αυτό που είπα για τους λαϊκές αγορές, δεν λέω ότι είναι το πιο βρώμικο σημείο της αγοράς, σε καμία περίπτωση, μακριά από μένα. Όμως αν συμφωνήσουμε, αν περιγραφεί και όλοι και καταδειχθεί ότι όλοι βάζουμε κάτι, ένα καπελάκι πάνω, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τις διακοπές μας, να ζει καλύτερα η οικογένειά μας, να φροντίσουμε τα παιδιά μας, να ζούμε και εμείς καλά. Αν δηλαδή από τον ένα στον άλλον, είναι αυτό που μεταφορικά το λέω εγώ, γι' αυτό είπα προηγουμένως, όλοι έχουμε, σενούμαστε να κρύβει ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι μια, αν το διατυπώσουμε, και πρώτα απ' όλα θα το έχουμε καθαρίσει και την ψυχούλα μας, δηλαδή θα έχουμε ξαπλώσει τον τιβάνι και θα έχουμε πει, παιδιά, cool, ήσυχα, ψιλοκλεβόμαστε μεταξύ μας, αλλά ζούμε ωραία. Βγαίνουμε τα τριήμερά μας. Πάμε τις βόλτες μας, θα πάμε το ταβερνάκι μας το Σαββατοκύριακο, βρίσκουμε την παρέα μας. Αυτό είναι μία συμφωνία, δεν είναι μία καθαρά πράγματα, όπως θα λέγανε οι Σλάβοι, ντόμπρα πράγματα, ντόμπρα, καθαρό, τίμιο, ειλικρινές. Μπράβο. Οι κοινωνίες, έχουμε ξαναπεί, κανοναρχούνται. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές η ψήφος της κοινωνίας που καθιερώνει έναν πολιτικό του υπαγορεύει κιόλας να μην προχωρήσει στο να κανοναρχίσει την κοινωνία. Τι κάνει η κοινωνία στο μεταξύ σε αυτό το χρονικό διάστημα? Κάνει ό,τι γουστάρει. Τι άλλο, τι είναι αυτό μέσα στα αυτά που κάνει ό,τι γουστάρει? Να καίει το περιβάλλον. Γράφει σήμερα, έγραφε χθες η Καθημερινή, οι πυρκαγιές πληρώνονται. Θα έβαζα έναν τίτλο, ζητώ συγγνώμη κύριε Παπαχελάκη, από τους όλους συναδέλφους, τους πολύ καλούς συναδέλφους μας που εργάζονται στην Καθημερινή, ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται πλέον. Γιατί έως τώρα δεν πληρώνονταν. Διότι όλοι έως τώρα είχαμε τη συνήθεια, ενώ έβγαινε ένας έρμος και έλεγε, παιδιά, σήμερα έχει βαθμό επικινδυνότητας 8.000. Τσαφ να κάνεις αναπτήρα να ανάψει, έχει καεί το σύμπαν. Και όμως τότε κρίναμε ότι πρέπει να βάλουμε σούβλα. Τότε κρίναμε ότι πριν βάλουμε τη σούβλα για να φάμε το μεσημέρι, να χορτάσουμε το κέφι μας, να κάνουμε μια ηλεκτροσυγκόληση, να πάει καλά η δουλειά, ώστε το μεσημέρι να βάλουμε τη σούβλα. Ό,τι δεν έχει κάψει η ηλεκτροσυγκόληση το πρωί, να την κάψουμε το μεσημέρι με τη σούβλα. Και αν περισσέψει κάτι από τη σούβλα, αφού χωνέψουμε το απόγευμα, να κάψουμε και μερικά χόρτα που είχαν μείνει από την άνοιξη που δεν τα προλάβαμε να τα κάψουμε. Οπότε να ολοκληρωθεί πλήρως ό,τι έχουμε γύρω μας, να μην μείνει κολυμπηθρόξυλο. Έχουν επιβληθεί ήδη μέσα στο 2026, πότε πρόλαβαν, 478 πρόστιμα από ηλίθιους, ζητώ συγγνώμη, από πολύ καλούς συμπατριώτες μας με ευφυΐα προχωρημένη, οι οποίοι κατά λάθος έβαλαν φωτιά.
1: Κατά λάθος.
0: Κοίτα να δεις γκίνια που έχει ζωή εκεί που λυσομανά. Κοίτα να δεις που. Εσύ δεν το θες να ανάψεις φωτιά. Λυσομανά βέβαια γύρω σου. Είναι τα μποφόρ 8, 7, πάνω από 6 μποφόρ. Εσύ δεν θέλεις όμως να ανάψεις φωτιά. Δεν θες να κάψεις το. Μάλλον όχι. Λυσομανά. Εσύ δεν θες να κάψεις το δάσος, αλλά βάζεις μια φωτιά να κάνεις τη δουλειά σου, να εξυπηρετηθείς. Είναι πώς δεν με. Εντάξει ρε φίλε, πάρκαρα λίγο, μισό λεπτό. Έχεις κάνει τριπλό παρκάρισμα, αλλά μισό λεπτό ρε φίλε, να κάνω και εγώ τη δουλειά μου. Έχεις κόψει κυκλοφορία, έχεις κόψει το λεωφορείο, τα έχεις κόψει όλα. Μισό λεπτό ρε φίλε, δεν έγινε και τίποτα. Εμείς εδώ είμαστε σε μια συνεννόηση του δεν έγινε και τίποτα ρε φίλε. Εντάξει ρε φίλε, κάνει λίγο τα στραβαμάτια. Έως τώρα το κράτος μας, το οποίο διοικείται από τους πολιτικούς που εμείς ψηφίζουμε, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάποιοι άλλοι, δεν έρχονται από κάπου αλλού αυτοί οι πολιτικοί. Μπράβο. Λέγαμε, τους υπαγορεύαμε ότι δεν θα. Το πρόστιμο τύπης. Όμως τώρα ήρθε αυτή η κυβέρνηση και είπε το πρόστιμο πληρώνεται. Νομοθέτησε από το 22 και με βάση λοιπόν την νομοθεσία την καινούργια, πέραν το ότι μπαίνεις και στην Μπουζού, αν είναι χοντρή υπόθεση. Σε κάθε άλλη πάντως πληρώνεις ένα διοικητικό πρόστιμο κανένα τριχίλιαρο. Η ηλιθιότητα δηλαδή εδώ είναι το εξής. Δεν είναι ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται. Εδώ, για να είμαστε ακριβείς, είναι οι πυρκαγιές πληρώνονται πλέον. Θα μπορούσαμε εναλλακτικό τίτλο, δεν πάει στην καθημερινή εννοείται, δεν ταιριάζει στην καθημερινή, στη σοβαρότητα της εφημερίδας, είναι ότι η ηλιθιότητα πλέον πληρώνεται. Εντάξει, θα πω βάλεις και ένα εντάξει για να δέσει, όπως το λέει μια ηθοποιός κάποτε, εκείνο το είχε μια τάκα χιουμοριστική, εντάξει, λοιπόν, δεν ξέρω, θα βάλουμε μυαλό στο μέλλον, μπορεί, προϊόντος του χρόνου, να θυμούνται οι επίγονοι ότι μέσα στην οικογένεια έβαλε η γιαγιά, ο παππούς, ο θείος, η θεία, έβαλε ο θίτσος φωτιά να κάνει ηλεκτροσυγκόληση, έβαλε ο θίτσος να φωτιά να ανάψει, να κάψει τα χόρτα, τα κλαδιά, έβαλε ο θίτσος να ανάψει να κάνει κανένα μπάρμπεκιου και έγινε μπαρ και έγινε στάχτη όλο το δάσος. Και θα θυμάται ο επίγονος ότι ο θίτσος τότε πλήρωσε τριχίλιαρο, οπότε μην κάνω αυτή τη μαλακία κι εγώ. Θα θυμάται το ανήψη. Αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνος από την ώρα που 50 χρόνια, θυμόσαστε, μας έκαψαν η μύτη των Τούρκων, οι πράκτορες των Τούρκων που ξέρατε που έρχονταν στοιχείο και μας καίγανε και λέγαμε μας καίνει οι Τούρκοι, μπαίνανε στη Σάμο, μας κάψανε οι Τούρκοι, μεταξύ μας έκαγαν τα καλώδια της ΔΕΗ βέβαια, έτσι, αλλά αυτό okay, αλλά και κανείς δεν τα ψάχνει αυτά. Εμείς ήμασταν σίγουροι ότι μας καίνει οι Τούρκοι. Γι' αυτό και είχαμε ένα έτσι τουρκοφαγικό, αλλά ταυτοχρόνως πώς γινόταν, αυτό είναι άλλο θέμα βέβαια, είχαμε και μια, δηλαδή όσο πιο τουρκοφαγικός, τόσο πιο λατρεία στον Ερντογάν. Αυτό πώς γίνεται είναι ψυχολογικό, είναι μαλακία νούμερο 2, αλλά ζητώ συγγνώμη που πάλι δευτεριάτικα είδες έλειψα 2 μέρες και μου έρχεται πάλι αυτή η λέξη. Είναι πώς γίνεται ο τουρκοφάγος να είναι και λάτρης του Ερντογάν. Έλαντε, αυτό θα το εξετάσουμε μια μέρα με τον φίλο μου τον Σάκη Μουμτζή, για να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ονομαζόμενης λαϊκής δεξιάς που γουστάρει Τσίπρα. Πώς γίνεται η λαϊκή, τι, πρώτα απ' όλα πρέπει να ορίσουμε τι είναι λαϊκή δεξιά. Και πώς αυτή η λαϊκή δεξιά, δηλαδή Πασόκ από την άλλη πλευρά. Είναι πώς δεν με Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αλλά και ιδίως το ίδιο πνεύμα. Λοιπόν, θέλω να πω πώς γίνεται τεχνικό σημείο, αυτό εννοώ. Όλοι είμαστε μια ομάδα, είναι τεχνικό, αλλά όλοι γουστάρουμε ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι ΑΕΚ, εσύ είσαι ΠΑΟΚ, ο άλλος είναι Παναθηναϊκός, ο άλλος είναι Ολυμπιακός. Όλοι μαζί γουστάρουμε ποδόσφαιρο. Άρα όλοι μαζί γουστάρουμε Πασόκ, αλλά τη μία το λέμε, τον ένα το λέμε Πασοξίδη, τον άλλο το λέμε λαϊκή δεξιά. Δηλαδή μια παραφιάδα της Νέας Δημοκρατίας που όλοι αυτοί τώρα γουστάρουν Τσίπρα. Πώς γίνεται όλο αυτό, αφήστε το να τα αναλύσουμε μια άλλη στιγμή, μην τα βάλουμε όλα. Φοβερή η Ντόρα Μπακογιάννη, έδωσε συνέντευξη στο ΓΑΝ. Έλαντε, αυτό θα το εξετάσουμε μια μέρα με τον φίλο μου τον Σάκη Μουμτζή, για να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ονομαζόμενης λαϊκής δεξιάς που γουστάρει Τσίπρα. Πώς γίνεται η λαϊκή, τι, πρώτα απ' όλα πρέπει να ορίσουμε τι είναι λαϊκή δεξιά. Και πώς αυτή η λαϊκή δεξιά, δηλαδή Πασόκ από την άλλη πλευρά. Είναι πώς λέμε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αλλά και ιδίως το ίδιο πνεύμα. Λοιπόν, θέλω να πω πώς γίνεται τεχνικό σημείο, αυτό εννοώ. Όλοι είμαστε μια ομάδα, είναι τεχνικό, αλλά όλοι γουστάρουμε ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι ΑΕΚ, εσύ είσαι ΠΑΟΚ, ο άλλος είναι Παναθηναϊκός, ο άλλος είναι Ολυμπιακός. Όλοι μαζί γουστάρουμε ποδόσφαιρο. Άρα όλοι μαζί γουστάρουμε ΠΑΣΟΚ, αλλά τη μία το λέμε, τον ένα το λέμε ΠΑΣΟΚΣΙΤΗ, τον άλλο το λέμε Λαϊκή Δεξιά. Δηλαδή μια παραφιάδα της Νέας Δημοκρατίας που όλοι αυτοί τώρα γουστάρουν Τσίπρα. Πώς γίνεται όλο αυτό, αφήστε το να το αναλύσουμε μια άλλη στιγμή, μην τα βάλουμε όλα. Φοβερή η Ντόρα Μπακογιάννη έδωσε συνέντευξη στο

γουστάρουμε ποδόσφαιρο. Άρα όλοι μαζί γουστάρουμε Πασόκ, αλλά τη μία το λέμε, τον ένα το λέμε Πασοξίδη, τον άλλο το λέμε Λαϊκή Δεξιά. Δηλαδή μια παραφιάδα της Νέας Δημοκρατίας που όλοι αυτοί τώρα γουστάρουν Τσίπρα. Πώς γίνεται όλο αυτό, αφήστε το να το αναλύσουμε μια άλλη στιγμή, μην τα βάλουμε όλα. Φοβερή η Ντόρα Μπακογιάννη έδωσε συνέντευξη στο συγκρότημα του κυρίου Μαρινάκη και εκεί εξήγησε πάρα πολύ ωραία την ιστορία Τσίπρα στη Ράνια Τζίμα. Θα απόσπασμα να το βάλουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, το πανεπιστήμιο το οποίο είναι ένα από αυτά που αλλάζει.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Star FM 933.
3: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30. 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κόρινθου κατά μήκος του Ασπροπύργου και ως τη Λιμνικού Μουνδούρου λόγω τροχαίου. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λιμνικού Μουνδούρου, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ και στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεων αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύ καυστό φυτίλι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 93.

Ακούμε μια σύνθεση του καλλιτέχνη Ομάρ Ακράμ. Είναι Αφγανοαμερικανός, γεννήθηκε το 1964 στη Νέα Υόρκη ως γιος Αφγανών γονέων. Ο πατέρας του ήταν διπλωμάτης στον ΟΗΕ. Μεγάλωσε ταξιδεύοντας σε πολλές χώρες, Πράγα, Βάνα, Παρίσι, και είχε έτσι μια γενική αίσθηση μουσικής. Είναι γνωστός ως πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός και έγινε ο πρώτος Αφγανοαμερικανός που κέρδισε Grammy το 2013.

Ο Δημήτρης με την καλημέρα του και την καλή του εβδομάδα μου λέει να σου κάνω μια ερώτηση. Πολλές ερωτήσεις, φίλε μου Δημήτρη. Μου λέει, γιατί ο Κηφισός είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση? Τόση βρώμα δεξιά και αριστερά, σκουπίδια, φερτά υλικά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιατί δεν βγάζει η περιφέρεια, προφανώς η περιφέρεια, ένα μηχάνημα, κάτι εν πάση περιπτώσει να καθαρίσει, να σκουπίσει, να πλύνει τα βράδια? Το σκουπίδι πάει σύννεφο. Δηλαδή και αυτός ο χαρδαλιάς, τι κάνει δηλαδή, χαρταετό πετάει, Δημήτρης? Φίλε μου, θα ήταν η πρώτη ερώτηση, επειδή μου έχει τάξει πολλές φορές ο Χαρδαλιάς ότι έρχομαι στο στούντιο, δεν έχει έρθει ποτέ και μάλλον από ό,τι φαντάζομαι δεν θα έρθει και ποτέ δηλαδή. Θα του έκανα αυτήν την ερώτηση και εγώ. Η πρώτη ερώτηση, ότι εντάξει, τα μεγάλα έργα τα καταλαβαίνω και τα λοιπά. Δηλαδή, ας πούμε, στην Αθήνα, στο Λεκανόπεδιο, δεν έχουμε, ας πούμε, διαχείριση σκουπιδιών. Αλλά είναι μια ιστορία που κρατάει από τότε που πρότεινε ένα σχέδιο ο φίλος μου Γιάννης Γουρός από το 2011. Έχουν περάσει 15 χρόνια. Τότε που πήγαν τα όλοι οι αναρχικοί από τα Εξάρχεια και έκανε την Καρατέα, αν θυμόσαστε. Τότε είχε διατυπώσει μια πρόταση ο Γουρός. Είπε να κάνουμε επεξεργασία σκουπιδιών. Δεν γουστάρουν να κάνουν, διότι όσοι εργάζονται στο θέμα σκουπιδιών βγάζουν πολλά λεφτά. Έχουν καλούς μισθούς. Πώς να σου το πω, δηλαδή. Δεν λέω ότι κλέβουν, αλίμονο. Δεν λέω ότι το. Αλλά έχουν τακτοποιήσει έτσι τη ζωή τους και όλοι αυτοί μαζί. Όποιος προτείνει κάτι, λένε έρχονται τα μεγάλα συμφέροντα σε εμάς εδώ. Επειδή είμαστε μια μικρομεσαία κοινωνία, είναι όλα μικρομεσαία. Πώς δεν είναι μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όλα εκεί είναι, στη μικρομιζέρια δηλαδή. Όταν πας να πεις να κάνουμε, ρε παιδιά, κάτι, λέει, ω, τα μεγάλα συμφέροντα, τα μεγάλα έργα τα παίρνουν μόνο οι μεγάλοι. Αφού έχουμε όλες και όλες τρεις εταιρείες, όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Δεν το βλέπεις, πώς είναι οι δρόμοι. Μπράβο. Πάω να στο φέρω σιγά σιγά. Ας πούμε, πας στην Κωνσταντινούπολη. Θα μου πεις, εκεί είναι ένας αυταρχικός ηγέτης, δεν είναι, τον οποίον λατρεύουν εδώ οι τουρκοφάγοι. Οι τουρκοφάγοι έχουν τουρκοφαγία, αλλά στο μεταξύ λατρεύουν και Ερντογάν. Τι κάνει ο Ερντογάν? Μόλις κατεβαίνεις από το αεροδρόμιο για να μπεις μέσα στην πόλη, βλέπεις όλα τα πρανή των δρόμων, γιατί έχει φτιάξει δρόμους, τρώγοντας δάση, ό,τι βρει μπροστά του, αρκεί να γίνει το έργο. Βεβαίως. Στην Τουρκία δεν υπάρχει Συμβούλιο της Επικρατείας, ούτε να προστατευτεί το περιβάλλον, ούτε οικολογίες. Αυτά δεν κολλώνουν τώρα μπροστά τους. Ο πρόεδρος αυτά αντιλαμβάνεσαι. Έτσι θα περνάει ο δοστοτήρας. Για να κάνει το αεροδρόμιο το φαραωνικό, ξύλωσε ό,τι δάσος υπήρχε γύρω-γύρω από την πόλη. Παρ' όλα αυτά, κάποια δεντράκια απομένουν ακόμη μέχρι να τα εξοντώσει και αυτά, για να κάνει να απλώσει την Κωνσταντινούπολη και να την κάνει από 20 εκατομμύρια που είναι σήμερα, να την κάνει 40 εκατομμύρια. Ικανός είναι. Το συνειδητοποιείτε, έτσι? Μόνο η Κωνσταντινούπολη είναι δύο φορές η Ελλάδα. Έτσι, για να μπορούμε να σε εννοούμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζητούμενο όμως. Όπως λοιπόν κατεβαίνουν αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι, τα πρανή όλα είναι υπέροχα. Λουλούδια, γκαζόν. Θα μου πεις, βρέχει πολύ στην Τουρκία. Μάλιστα, σε εμάς δεν βρέχει. Καθαριώτης άψογη. Τώρα, γιατί υπάρχει καθαριώτης? Γιατί πρώτα απ' όλα εκεί υπάρχει αυτό που λέμε το ντεβλέτη, το δοβλέτη που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι ο κρατικός υπάλληλος δουλεύει, δηλαδή εκεί οι υπηρεσίες πρασίνου, είτε είναι του κεντρικού μητροπολιτικού δήμου, είτε είναι των υπόλοιπων δήμων, εργάζονται οι άνθρωποι, δεν μπορούν να μην εργαστούν, δηλαδή δεν έχει εκεί τσουγκά να χρατσαχρουτσά, εκεί πέφτει στα τέσσερα ο υπάλληλος, διότι υπάρχει πολύ προλεταριάτο, μπράβο, μπράβο, και έρχονται λοιπόν και φυτεύουν το λουδάκι ένα-ένα, και όλα τα λοιπά, και βλέπεις ένα ωραίο περιβάλλον. Δεν υπάρχει αυτή η βρώμα και η δυσοδεία που βλέπεις στη λεωφόρο Κηφισού. Εμείς εδώ πρέπει να κάνει διαγωνισμό να κερδίσει ο εργολάβος, και όταν θα κερδίσει ο εργολάβος τα 5 χρόνια μια φορά, να βγει να κάνει τι όμως ο εργολάβος? Δεν είναι μια τακτική εργολαβία? Εδώ χαλάνε τα φώτα, και μέχρι να τώρα τα φώτα χάλασαν κάπου εκεί που περνούσα σήμερα και πέσαμε στο σκοτάδι, κάπου στην Αχαρνών. Το ξέχασα τώρα. Ξαφνικά παθαίνεις τίλτ, να πούμε, γιατί δεν επαρκεί το φως του αυτοκινήτου. Έχει φύγει ο δημόσιος φωτισμός. Είναι μια σύραγγα. Υποθέτεις με στο μυαλό σου, λες, δεν πειράζει, περνώ μια σύραγγα σκοτεινή, χωρίς φώτα. Δεν μπιπ. Θα αλλάξουν μετά. Δηλαδή θα με λίγο παρακάτω. Ομιγέντο, κάνεις το σταυρό σου, λες, Παναγιά μου, μη μου τύχει τίποτα μπροστά. Θα βγω από τη σκοτεινιά. Οκ. Okay. Κανένα πρόβλημα. Μέχρι να γίνει εργολαβία, να έρθει ο εργολάβος να αλλάξει τις λάμπες. Πέρασε.
Έτσι είναι και η λεωφόρος Κηφισού. Όμως, αν πω εγώ τώρα την ιδέα ότι τη λεωφόρο Κηφισού, αν τη δίναμε σε μια μεγάλη τεχνική εταιρεία και μας έβαζε ένα ευρώ διόδιο, θα χρησιμοποιήσαμε τη λεωφόρο Κηφισού ή όχι, απαντήστε μου. Είναι σαν και αυτό. Ξέρω, οι μισοί θα πέστε πάνω και θα μου πείτε τώρα έσχος ντροπή που ιδιωτικοποιείς τους δρόμους, δεν ντρέπεσαι που αυτά πρέπει να τα κάνει το κράτος, διότι βάζω και πολύ ρο, τα κράτος γιατί δίνουμε πολλούς φόρους, έτσι δεν είναι αυτό, δεν θα μου πείτε η μισή. Η άλλη μισή θα μου πείτε εντάξει ρε φίλε τώρα για ένα ευρώ εδώ δίνουμε 3 ευρώ. Δίνουμε 3 ευρώ και μπαίνουμε στην Αττική Οδό. Που δεν θα μπαίναμε γιατί είμαι ο πρώτος που φώναζε για τα διόδια της Αττικής Οδού το μακρινό 2000. Ούτε τον εαυτό μου δεν θυμάμαι το 2000. Και όμως θυμάμαι ότι φώναζα για τα ακριβά διόδια της Βάσος Παπανδρέου επί Πασόκ. Μπράβο. Τι είναι τώρα, όχι απλώς δίνουμε 3 ευρώ και 6 να μας ζητούσαν και να μας δέγανε θα πάτε γρήγορα στη Γλυφάδα σε ένα τέταρτο. Θα έλεγα 6 ευρώ βεβαίως Σπάρτα να πάω να κάνω τη δουλειά μου. Το ίδιο θα έλεγα και τώρα. Δώστε σε έναν ιδιώτη τη λεωφόρο Κηφισού να την κάνει πρώτα απ' όλα δρόμο, γιατί δρόμος δεν είναι. Είναι ένα καραγκιοζηλίκι. Αυτό σκεπάσαμε ένα ποτάμι. Αν έλεγα αλλά Τούρκα, θα ερχόταν ο Τούρκος πρεσβευτής στην Αθήνα και θα μου έλεγε: δεν τρέπεστε. Εσείς, δεν περίμενα από εσάς να το πείτε αυτό, τι θα πει αλλά Τούρκα. Το αλλά Τούρκα έχουμε ωραία πράγματα. Εμείς έχουμε προοδεύσει στο αλλά Τούρκα. Αλλά Γκρέκα θα μου έλεγε να τα πείτε. Αλλά Γκρέκα. Είναι ένας δρόμος αλλά Γκρέκα, ο οποίος για να γίνει δρόμος πρέπει να τον δώσουμε σε μια μεγάλη εταιρεία να μας τον ξανακάνει δρόμο. Γιατί είναι βρώμικη η Αττική Οδός, Δημήτρη μου. Γιατί δεν είναι βρώμικη. Γιατί πληρώνουμε 3 ευρώ. Το τζάμπα στον τόπο μας δεν πιάνει μία. Διότι το τζάμπα είναι αυτό που βλέπετε. Εντάξει, αυτό είναι. Θα έπρεπε να κάνει αναθέσεις η περιφέρεια. Εγώ δεν πάω να αποσύσω τις ευθύνες του φίλου μου, του Νίκου Χαρδαλιά. Δεν πάω να κρύψω κανέναν Χαρδαλιά. Αποτυγχάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς στην λεωφόρο Κηφισού, δεν το συζητώ. Λέω όμως για να τελειώνουμε, γιατί και ο επόμενος Χαρδαλιάς θα είναι και αυτός αποτυχημένος, όπως και ο προηγούμενος Χαρδαλιάς που τον λέγανε Πατούλη. Πάλι το ίδιο σκατά ήταν η λεωφόρος Κηφισού. Με όλα αυτά τα χαρτάκια, την πίχλα, τις διαλυμένες μπάρες, αυτή τη μιζέρια. Έχετε δει στον τόπο μας διάζωμα, πρασινάδα σε διάζωμα, έχετε δει? Όχι. Δεν γουστάρουμε να έχουμε, δεν το θέλουμε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται στο Δήμο Αθηναίων με το πράσινο. Κάτι ανεμικά πράγματα, ας πούμε. Αλλά γενικώς στο δημόσιο χώρο έχουμε ένα ζόρι. Τι να σας πω, τα υπόλοιπα στον τιβάνι του ψυχαναλυτή. Κάνω διάλειμμα εδώ. Kill Greece. Τι είναι το Kill Greece? Είναι, κυρίες και κύριοι, επειδή άλλαξε ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2025 και ήρθαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα εξ αυτών είναι το Πανεπιστήμιο Kill, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο πήρε άδεια στην Αθήνα και παρέχει πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκλημάτων.

0: Πλακώσατε Δημήτριδες. Πρώτα απ' όλα ο φίλος μου Γιατζόγλου που μου λέει ότι κάτω από τις γέφυρες του Κηφισού έχει Ρωμά. Έχει Ρωμά. Και ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση. Δεν θα πάει αστυνόμος να διώξει τους Ρωμά. Θα φωνάζετε οι αριστεροί. Το ότι δεν ασχολείται η κυβέρνηση με τους Ρωμά είναι το πρόβλημα. Ναι, αλλά τώρα πάνε να τραβάμε τους Ρωμά κάτω από τη γέφυρα που θα ξαναπάνε και ένα άντε και πήγε η αστυνομία. Που δεν είναι και δουλειά της να πάει να ασχολείται με τους Ρωμά η αστυνομία. Η αστυνομία πάει να κάνει τους Ρωμά που εγκληματούν. Που έχουν εγκληματικές, που έχουν μαφίες και πάνε και είναι μέσα στην παρεμβατικότητα. Αλλά το που θα μείνουν μέσα είναι πρόβλημα γενικώς. Αυτό που λέμε του κράτους μας, αν θέλει να ασχοληθεί με τους Ρωμά, και μάλλον δεν θέλει να ασχοληθεί με τους Ρωμά, γιατί είναι έναν Γιώργο Σταμάτη εκεί, βουλευτή, ο οποίος πάει και αυτός. Οπότε Ρωμά τελείωσε. Ας πάρουμε και ένα ψηφαλάκι τώρα, Δημήτρη μου. Λοιπόν, άλλος Δημήτρης μου λέει και στο Δαφνί, στο ρεύμα προς Κόρινθο και εκεί ανάμεσα στους ευκάλυπτους είναι μια χωματερή. Ναι, πράγματι, είναι χωματερή. Είναι παντού χωματερή. Αλλά αν σας πω τώρα ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και παντού κάμερες για να μαζεύουν, δεν μιλάω για τους Ρωμά, για τους γύφτους εμάς δηλαδή που πετάμε από τσιγάρα, χαλτάκια, ό,τι βρούμε, πάπα απ' έξω από το αυτοκίνητο και μας βάζαν πρόστιμο, θα φωνάζετε, έρχεται το κράτος της δεξιάς, έρχεται το Μητσοτάκη και μας βάζει πρόστιμα και κυρίως μας βάζει κάμερες. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα μάθουμε να σεβόμαστε το δημόσιο χώρο. Εδώ στην Αττική Οδό μπαίνει και το χαρτάκι που παίρνει ο άλλος κόλλημα τώρα, τι το θες αυτό το χαρτάκι το μαμημένο το 280 την απόδειξη, την βάλεις κάπου. Μεταφορικά το λέω. Όχι. Λοιπόν, γιατί το πετάς το χαρτάκι από το αυτοκίνητο? Έχετε δει ότι λίγο μετά τα διόδια είναι τίγκα από κάνουν φεϊβολάν αυτό το ρημαδο χαρτάκι. Η απόδειξη, τι θες, εκτός και αν είσαι και τη δικαιολογείς στην εταιρεία. Εντάξει. Αλλά τότε γιατί αν την πετάξεις? Οι υπόλοιποι δεν τη χρειαζόμαστε. Αφού δεν το χρειαζόμαστε, γιατί το παίρνουμε αυτό το μαμόχαρτο και το πέτε. Και όχι μόνο το παίρνουμε, το πετάμε και απ' έξω από το παράθυρο. Αν τρώγαμε εκεί ένα εκατοστάρικο πρόστιμο από μια κάμερα, θα το ξαναπετάγαμε το χαρτάκι, θα ξαναπετάγαμε τη γόπα. Είδε καταπίναμε τη γόπα. Αυτά, να τα εξετάσουμε και αυτά, αφού καταγγείλουμε τον Χαρταλιά, Δημήτρη μου, Δημητρακούλη ή Κατρακούλη, δεν ξέρω πώς λέγεστε, αγαπητέ κύριε Δημήτρη, ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, δεν την κάνει καλά τη δουλειά του ο Χαρταλιάς. Αλλά εμείς τη δική μας συμπεριφορά την έχουμε ελέγξει ως προς το δημόσιο χώρο. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, και είχα προγραμματίσει να μας μιλήσει για το τι θέλουν οι νέοι σήμερα τη ζωή τους και και τι ψάχνουν ακριβώς. Καλημέρα σας κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχω μια πρόταση προς την κυβέρνηση, δεν ξέρω αν θα της αρέσει.
0: Βεβαίως,
1: να αναθέσει το θέμα των Ρωμά στην κυρία Λατινοπούλου. Νομίζω θα περάσουμε καλά. Δεν είναι κακή ιδέα, νομίζω, δεν ξέρω. Ναι, θα μπορούσε όμως να αναλάβει η ειδική Ρωμά η κυρία Λατινοπούλου.
0: Τώρα εσείς καταλαβαίνω που το πάτε γιατί σκοτώνετε με τον Παϊτέρη, αλλά.
1: Όχι μόνο με τον Παϊτέρη.
0: Αμένα δεν μου αρέσει όμως, γιατί δεν μου αρέσει ούτε η ματιά της κυρίας Λατινοπούλου, την οποία θα τη φιλοξενήσω μία από τις επόμενες μέρες να μου μιλήσει για αυτήν την ιστορία εκεί με τα υποτιθέμενα μεταλλαγμένα και την καταγγελία που έκανε το Πασόκ, αλλά. Στο Ευρωκοινοβούλιο με την ψήφο εκεί του Ευρωβουλευτή του Πασόκ, του κυρίου Φαραντούρη, αλλά δεν μου αρέσει η αντιμετώπιση της κυρίας Λατινοπούλου για τους Ρωμά. Οι Ρωμά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε κεντρικά. Οι Ρωμά δεν μπορούν να ζουν, δεν μπορούν να υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μέσα στα σκουπίδια. Δεν γίνεται, δεν πρέπει να υπάρχουν. Έτσι δεν είναι? Οι Ρωμά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. Οι Ρωμά δεν πρέπει να παντρεύονται από τα 10 τους. Οι Ρωμά δεν πρέπει να γενοβολούν από τα 12. Έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει. Ποιος πρέπει να πάει να το πει αυτό ότι δεν πρέπει, πουλάκι μου, και το παιδί πρέπει να πάει σχολείο. Και μετά από τα 20 ας παντρευτεί και να κάνουν όσα παιδιά θέλουν. Δεν μπορούν να μένουν σε σπίτια, δεν μπορούν να έχουμε περιφερόμενους Ρωμά από τα Βαλκάνια. Δηλαδή πρέπει να συμπεριφερθούμε σαν κράτος, δηλαδή αυτό που θέλω να πω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, επειδή είπατε ότι δεν ασχολείται η αστυνομία με τους Ρωμά και δεν μπορεί να τους βγάλει από εδώ, δεν μπορεί να τους βγάλει από εκεί, όμως δεν μπορεί να γίνονται και όλα αυτά τα οποία λέτε.
0: Σας καταλαβαίνω απολύτως. Καταλαβαίνω. Η αστυνομία, δηλαδή η αστυνομία τι έχει κάνει προς το παρόν, μπήκε μέσα στους καταβλισμούς. Μπήκε. Ήταν άβατο οι καταβλισμοί. Έχουμε κάποιους. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να το λύσουμε όλο. Δηλαδή την παραβατική συμπεριφορά των Ρωμά δεν μπορούμε να τη λύσουμε από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά πρέπει να τους πλησιάσουμε τους Ρωμά και να τους βάλουμε κανόνες. Ότι θα ζουν και αυτοί με κάποιους κανόνες. Το θέμα είναι εμείς αποδεχόμαστε, κύριε Βασιλιάδη, κανόνες. Εμείς οι ίδιοι. Εμείς. Αποδεχόμαστε
1: κανόνες. Όσο μάλλον οι Ρωμά που έχουν τους δικούς τους κανόνες και το δικό τους αξιακό σύστημα. Αλλά είναι, η πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα.
0: Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι θέμα, είναι πολλά θέματα. Πολλά είναι τα θέματα.
1: Το θέμα είναι ότι οι Ρωμά δυσφημίζουν τον εαυτό τους από μόνοι τους. Αυτό είναι αυτό.
0: Σωστό, σωστό. Και ζουν και ένα κομμάτι εξ αυτών ζει παρασιτικά. Ναι, ναι. Τώρα βέβαια, αν ρωτήσεις την κυρία Χαϊλοπούλου, θα σου πει δεν είναι Ρωμά αυτοί, δεν είναι Έλληνες Ρωμά, εμείς είμαστε Τσιγκάνοι. Αυτοί είναι Ρωμά περιφερόμενοι που κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια.
1: Ναι, πάντα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εντάξει, ναι. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι
0: δεν τώρα ότι υπάρχουν
1: άνθρωποι που
0: δεν είναι αριστερά
1: κάτω από γέφυρες, γενοβολάνε κάτω από συνθήκες πολύ δύσκολες.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Πρόβλημα, ναι. Πρόβλημα. Δεν το συζητώ.
1: Δεν εκπαιδεύονται, αν δεν εκπαιδεύονται, παραμένουν στάσιμοι. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία κάποια στιγμή, άμα δεν μπορείς να τα αλλάξεις με τη συζήτηση, νομίζω τα αλλάζεις με τον νόμο. Ναι. Βάζεις ένα νόμο, υποχρεώνεις και τελεία και παύλα. Ναι. Και τον εφαρμόζεις φυσικά, έτσι. Δεν το κάνεις πατέρα.
0: Εμείς απλώς αφήνουμε τα πράγματα και κακοφορμίζουν, κύριε Βασιλιάδη. Δηλαδή τώρα έχουμε κάτι, βγήκαν λέει κάτι δική σας εκεί, κάτι τάγματα εφόδου, κάτι στυλ Χίτλερ, στυλ Ναζί και κάνανε περατζάντα. Ένα παράρτημα εκεί Ρουβικόλων, τι είναι αυτή εκεί σε εσάς και ψάχνουν να βρουν Εβραίους.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εδώ στη Θεσσαλονίκη εμείς είμαστε με τους Εβραίους ιδιαίτερα δεμένοι σαν Θεσσαλονικής, γιατί Θεσσαλονικής είναι και οι Εβραίοι εδώ, οι οποίοι είναι αιώνες.
0: Ψάχνουν να βρουν οι Ζαλινούς που είναι υπηρετούν στο στρατό και εδώ έχουν βγάλει και μια φωτογραφία, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που υπηρέτησαν στον Ισραηλινό στρατό και τους έχουν επικηρύξει. Σε κάτι φωτογραφίες τους έχω δει εδώ στην Αθήνα. Καταλάβατε, κύριε Βασιλιά.
1: Τους ενημερώνω όλους αυτούς ότι οι Ισραηλινοί αγοράζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη τσούκου-τσούκου, αρκετή Θεσσαλονίκη θα έλεγα. Επενδύουν, αγοράζουν ακίνητα, είτε για να μείνουν οι ίδιοι, γιατί η Θεσσαλονίκη τους θυμίζει τη Χάιφα, τους θυμίζει είτε τα δικά τους μέρη και είναι πολύ δεμένοι. Έχουμε εδώ τους Σεφεραδίτες Εβραίους, οι οποίοι είναι πολλά χρόνια παρουσία εδώ πέρα και είμαστε δεμένοι σαν.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν σας καταλαβαίνω. Εσείς πολύ καλά το λέτε, αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη 7 χρόνια επιτρέπει να κυκλοφορούν στους δρόμους τάγματα εφόδου εν είδη περιπολίας. Κάνουν περιπολία. Περιπολία κάνει μόνο η αστυνομία, μόνο το κράτος. Δεν κάνουμε εμείς οι πολίτες. Ναι, όμως πότε πρέπει να ψηφίσουμε τρίτη φορά Μητσοτάκη για να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Θα το συνεχίσουμε ως interview, κύριε Βασιλιάδη, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων και θα συζητήσουμε και για τους νέους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Διάλειμμα εδώ, Δελτίο Ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία.
4: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59. Να μην ξέρω.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από το ύψος της Ελευσίνας προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποιημένου βαρέως οχήματος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό αλλά και από την περιοχή του Ρέντι προς την Παραλιακή, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Σαχαρνών αλλά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής προς Κόμβο Κίμης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως ανέφερε, πάνω από 1.300 πλεονάζονται θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο. Ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίασε το τουρκικό Υπουργείο. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα νοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Παντήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύ καυστό φυτίλι. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σε αυτή τη φάση εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
13: Όποιος ξέρει τι θα πει, σήμερα τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
18: 933. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε. Σήμερα που είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει... είναι η τελευταία Δευτέρα αυτού του μήνα, η τελευταία εβδομάδα αυτού του μήνα. Ο μήνας έχει 29. Τετάρτη, πρώτη του μήνα, αλλάζει, φεύγει ο Ιούνιος, έρχεται ο Ιούλιος. Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο Σάββατο Κυριακό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πολλοίς κόσμος ξεχύθηκε στις θάλασσες τις προηγουμένες ημέρες. Ο κακός χαμός γινόταν, ναι. Και μιλώ για την πλευρά του Ιουνίου. Πρέβεζα, Πάργα, Γουμενίτσα, ναι. Χαμός. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 5 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 9 λεπτά πριν τις 9, 14 ώρες και 46 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Είδατε, πέφτει τώρα, αρχίζει κάθε μέρα, χάνει και από ένα λεπτό, γιατί είχαμε κολλήσει στις 14 ώρες και 48 λεπτά. Δύο μέρες, τρεις μέρες, τέσσερις μέρες. Σταθερά εκεί ήταν η μεγαλύτερη ημέρα βέβαια του χρόνου. Τώρα θα παίρνει και κάποια λεπτά, παίρνουν λεπτά και οι νύχτες, ναι. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε σελήνη 14,2 ημερών και έχουν την τιμητική τους, είναι αρκετοί αυτοί που γιορτάζουν, ειδικά εδώ στην περιοχή μας, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους. Σήμερα έχουν την τιμητική τους Πέτρος, Πέτρης, Πετράς, Πετράκης, Πετρουλάς, Πετρίνος, Πέτρα, Πετρούλα, Πετρία, Πετρίνα, Παύλος, Πολ, Παυλίνα, Πολίνα, Παυλιάνη και Πάολα. Χρόνια σας πολλά. Να σας χαίρομαι,

Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα αναφορικά μετά του καιρού? Να σας πούμε ότι ο καύσωνας μεταφέρεται προς τα Βαλκάνια, αλλά ο καιρός στην Ελλάδα δεν θα φτάσει θερμοκρασιακά στα επίπεδα που γονάτισαν την Ευρώπη. Πιο αναλυτικά να πούμε ότι σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, με την επικινδυνότητα για πυρκαγιές να είναι πολύ υψηλή. Θα σας πω σε λίγο και περιοχές που κινδυνεύουν ακόμη περισσότερο, ενώ ο καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη μεταφέρεται προς τα Βαλκάνια. Όπως ανέφερε χθες η μετεωρολόγος της ΕΡΤ η Αναστασία Τυράσκη, η Κυριακή ήταν η μέρα με την υψηλότερη ένταση ανέμων, η χθεσινή δηλαδή, καθώς έφτασαν 7 με 8 μποφόρ, ενώ από σήμερα θα έχουμε κάποια εξασθένιση των ανέμων, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι φεύγουν κιόλας. Να πούμε ότι οι πυρωτικές περιοχές θα επηρεαστούν λιγότερο, θα επηρεαστούν λιγότερο από τους ανέμους, αλλά θα αρχίσει η άνοδος της θερμοκρασίας από τη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα, ενώ από το βράδυ σήμερα θα φτάσει στη χώρα μας κύμα ζέστης με θερμοκρασίες που θα δείξουν τους 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά ακόμη και τους 38, παρακαλώ. Στην συνέχεια, από αύριο έως και την Πέμπτη, το θερμόμετρο θα δείχνει 38 βαθμούς Κελσίου, αρχικά κυρίως στις βορειότερες περιοχές, έπειτα στα ηπειρωτικά, στα κεντρικά, στα νότια και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Πάντως η ζέστη θα συνδυαστεί με τοπικές καταιγίδες, με αποτέλεσμα να αποφύγει η Ελλάδα έναν ακραίο καύσωνα με σαραντάρια. Λοιπόν, τι λέει το meteo.gr, να σας πω. Είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λέει πως η είσοδος των θερμών αερίων μαζών θα γίνει αισθητή από το βράδυ σήμερα το βράδυ, Δευτέρα δηλαδή, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 37 και τοπικά τους 38. Κατά τη διάρκεια της Τρίτης αύριο και της Τετάρτης μεθαύριο και της Πέμπτης, οι υψηλές θερμοκρασίες των 38 βαθμών θα επηρεάσουν τα βόρεια τμήματα και έπειτα το σύνολο των κεντρικών, νότιων και ανατολικών ηπειρωτικών περιοχών. Και σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας για σήμερα θα φτάσει, θα διαμορφωθεί ως εξής: Δυτική Μακεδονία έως 33 βαθμούς, εμείς δεν πάμε παραπάνω. Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 37, ενδεχομένως τοπικά και 38 βαθμούς Κελσίου για σήμερα όλα αυτά. Στον Κάμπο σήμερα το θερμόμετρο έως 36. Δυτικά ηπειρωτικά έως 37 και κατά τόπους έως και 39 βαθμούς Κελσίου. Ανατολικά ηπειρωτικά έως 35 και τοπικά έως και 36. Επτάνης έως 36. Νησιά Αιγαίου έως 33, με εξαίρεση τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Νότια Κρήτη, όπου οι μέγιστες θα αγγίξουν τοπικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα πλέουν με ένταση 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ. Ακόμα στο Ιόνιο, εδώ δίπλα μας που σας έλεγα χθες, και στα Επτάνησα θα επικρατήσουν βορειοδυτική και ανατολική βόρειο-ανατολική άνεμοι με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Λοιπόν, και κάνουν αναρτήσεις τώρα όλοι οι μετεωρολόγοι. Γράφει τώρα ο Κολυδάς, βλέπω στα social media, ξεκαθαρίζει ότι το τοπίο ξεκαθαρίζει μάλλον το τοπίο για τον επόμενο καιρό, λέει. Καθώς φτάνει και ο Ιούλιος, ενώ μεγάλο μέρος της Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπο με έντομα θερμά κύματα, η Ελλάδα θα επηρεαστεί από αυτό το κύμα ζέστης, με τον υδράργυρο να παίρνει την ανηφόρα στα ηπειρωτικά τμήματα και οι περιοχές που αναμένεται να εμφανίσουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες είναι η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η Δυτική Ελλάδα. Και υπάρχει και ένα μελτέμι όμως. Το θετικό στοιχείο για τη χώρα μας είναι δεν πρόκειται να εγκλωβιστεί στον κύριο και πιο σκληρό θερμό πυρήνα του συστήματος, και σε αυτό συντελεί καθοριστικά το μελτέμι. Τις επόμενες ημέρες οι βόρειοι άνεμοι θα παρουσιάσουν μια πρόσχερη εξασθένιση, όμως οι προγνώσεις δείχνουν ότι θα ενισχυθούν ξανά γρήγορα. Μάλιστα. Λοιπόν, τα έχουμε πει, είπαμε θερμοκρασίες. Αυτό που δεν είπαμε είναι πως σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησο, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, συμπληρώνω εγώ, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι οι υπόλοιπες περιοχές ή οι άλλες περιοχές δεν κινδυνεύουν, και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην Ύπαιθρο.
πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές. Βαθιά ανάσα και Αττική, Εύβοια, Σκύρος, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Κορινθία, Αργολίδα, Έτολο Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, Λευκάδα, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Ροδόπη, Εύρο, Σαμοθράκη, Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Ψαρά και περιοχές Αχαΐας και Ηλίας. Δεν αφήσαμε και καμία. Καλά, τη Δυτική Μακεδονία την έχουμε απ' έξω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε. Πάντα προσέχουμε, δεν ανάβουμε φωτιές σε ανοιχτούς χώρους, πουθενά, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Λοιπόν, η πολιτική προστασία επισημαίνει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών, ενώ συνιστάται στους πολίτες να ενημερώνονται διαρκώς για το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες. Μάλιστα, λοιπόν, να πούμε εμείς ότι περίπου, μένω στα καιρικά δηλαδή, περίπου 1,000 επιπλέον θάνατοι, ακούστε, καταγράφηκαν στην Γαλλία μέσα σε διάστημα 3 ημερών. 1,000 επιπλέον κάτοικοι νεκροί στο αποκορύφωμα ενός πρωτοφανούς κύματος καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, την ημέρα που σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες, οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 1,200, ενώ την επόμενη ημέρα και την Παρασκευή αυξήθηκαν πάνω από τους 1,400 ημερησίως και πριν από την έναρξη του καύσωνα οι ημερήσιοι θάνατοι, ακούστε, κυμαίνονταν περίπου μεταξύ 900 και 1,000. Είχαμε 900 με 1,000 θανάτους καθημερινά στην Γαλλία. Οι υγειονομικές τώρα αρχές αναφέρουν ότι ο αριθμός των περίπου 1,000 επιπλέον θανάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς θα ενσωματώνονται νέα δεδομένα, κυρίως για περιστατικά που συνέβησαν σε ιδιωτικούς χώρους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 85% των θυμάτων ήταν άτομα άνω των 65 ετών, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση θνησιμότητας καταγράφηκε στις περιοχές που βρίσκονταν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω ακραίων θερμοκρασιών, οι οποίες κάλυπταν περίπου τα 3 τέταρτα της χώρας. Λοιπόν, τώρα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα παγκοσμίως με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Μάλιστα. Και επίσης είπε ότι περίπου 150 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εκτίθενται σε συνθήκες ακραίας ζέστης, ενώ από τις 21 Ιουνίου έχουν καταγραφεί πάνω από 1,300 επιπλέον θάνατοι. Πάνω από 1,300 επιπλέον θάνατοι που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Και ο ίδιος είπε, μάλλον χαρακτήρισε το θερμικό στρες σιωπηλό δολοφόνο, επισημένοντας ότι τα περισσότερα σπίτια, σχολεία και χώροι εργασίας στην Ευρώπη δεν είναι σχεδιασμένα για τόσο ακραίες συνθήκες και παράλληλα κάλεσε τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν τα σχέδια πρόληψης και την ετοιμότητα των συστημάτων υγείας. Λοιπόν, ακούστε τώρα, το κύμα καύσωνα μετακινήθηκε τώρα προς την Ανατολική Ευρώπη με αρκετές χώρες να καταγράφουν ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες. Στη Γερμανία σημειώθηκαν έως 41,7 βαθμοί Κελσίου στην περιοχή Νάισεμίντε, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, καταγράφοντας νέο εθνικό ρεκόρ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Στην Τσεχία η θερμοκρασία έφτασε τους 41,9 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη τιμή που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Και ο ίδιος είπε, μάλλον χαρακτήρισε το θερμικό στρες σιωπηλό δολοφόνο, επισημένοντας ότι τα περισσότερα σπίτια, σχολεία και χώροι εργασίας στην Ευρώπη δεν είναι σχεδιασμένα για τόσο ακραίες συνθήκες και παράλληλα κάλεσε τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν τα σχέδια πρόληψης και την ετοιμότητα των συστημάτων υγείας. Λοιπόν, ακούστε τώρα, το κύμα καύσωνα μετακινήθηκε τώρα προς την Ανατολική Ευρώπη με αρκετές χώρες να καταγράφουν ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες. Στη Γερμανία σημειώθηκαν έως 41,7 βαθμοί Κελσίου στην περιοχή Νάισεμίντε, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, καταγράφοντας νέο εθνικό ρεκόρ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Στην Τσεχία η θερμοκρασία έφτασε τους 41,9 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας

Στη Γερμανία σημειώθηκαν έως 41,7 βαθμοί Κελσίου στην περιοχή Νάισεμίντε, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, καταγράφοντας νέο εθνικό ρεκόρ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Στην Τσεχία η θερμοκρασία έφτασε τους 41,9 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ στην χώρα. Βλέπω τώρα ότι οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές σε Γερμανία, ακόμη και σε περιοχές όπου υπάρχουν μη εκραγέντα πυρομαχικά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός που δυσκόλεψε το έργο της πυρόσβεσης. Και στην περιοχή Τράιζεν, περίπου 650 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ οι επιχειρήσεις των πυροσβεστών διακόπηκαν προσωρινά λόγω εκρήξεων παλαιών πυρομαχικών. Και παράλληλα, τα ασθενοφόρα στις μεγάλες γερμανικές πόλεις, βλέπω, πραγματοποίησαν εκατοντάδες επιπλέον διακομιδές για περιστατικά που σχετίζονται με την γεύση. Τι να πω, παιδιά, κάθε μέρα σπάει και ρεκόρ οι υψηλές αυτές θερμοκρασίες. Να πούμε επίσης ότι πολλές περιοχές της Βόρειας Ευρώπης επλήγησαν και από ισχυρές καταιγίδες. Βλέπω Σουηδία. Στη Σουηδία κεραυνός χτύπησε το θεματικό πάρκο το Σελίλα Σομουρντάλντ, άμα το λέω καλά που δεν το λέω καλά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων και τη σοβαρή κατάσταση μιας γυναίκας. Στη Δανία είχαμε πάνω από 1150 κεραυνούς μέσα σε λίγες ώρες. Και τώρα βλέπω εμένα, στο Βερολίνο λέει, οι αρχές χρησιμοποίησαν οχήματα της αστυνομίας με κανόνια νερού για να δροσίσουν πολίτες και επισκέπτες μπροστά από την πύλη του Βραδεμβούργου. Και μπράβο τους. Τι να πούμε. Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό δελτίο για να σας πω ότι βυθισμένη στο πένθος και στην απόγνωση παραμένει η Βενεζουέλα. 5 ημέρες μετά τους δίδυμους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την περασμένη Τετάρτη, ο μέχρι στιγμής απολογισμός, ακούστε όμως, θα είναι πολύ μακριά, δυστυχώς θα είναι πολύ μακριά από τα νούμερα που θα ανακοινωθούν στο τέλος, όταν θα ολοκληρωθούν και όλες οι έρευνες. Λοιπόν, ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 1450 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Ενώ, ακούστε, ο ΟΗΕ εκτιμά τον αριθμό των αγνοωμένων σε 50.000. 189 κτίρια κατέρευσαν ολοσχερός και τουλάχιστον 774 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Λοιπόν, ερχόμαστε στα δικά μας, πάμε στα της τσέπης μας, πάμε στα της οικονομίας για να σας πω έως αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η πίστωση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες να επωφελούνται από αυτό το μέτρο. Η καταβολή πραγματοποιείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης ή προσκόμιση δικαιολογητικών για όλους όσοι πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν περίπου το 80% των οικοκυριών με παιδιά. Επιπλέον προβλέπεται και δεύτερη φάση πληρωμών, η οποία θα ολοκληρωθεί ως τις 31 Αυγούστου και αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 25 ως την 31η Ιουλίου του 26. Και για τη γέννησή τους, μάλλον για τις γεννήσεις του 26, η βασική προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί αφημί για το παιδί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Πάμε στα της πολιτικής για να σας πω πως η περίοδος των μεταγραφών είναι σε εξέλιξη όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στην πολιτική. Γράφει ο Γιώργος Πιέρος στο aefimerida.gr πως η παραίτηση της Θεοδόρας Τζάκρη από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη για πολλούς στο Πασόκ της ανοίγει τον δρόμο για την Χαριλάου Τρικούπη. Είναι ένα σενάριο, ήταν ένα σενάριο το οποίο φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα, το οποίο όμως είχε δημοσιευθεί, να πω την αλήθεια φίλες και φίλοι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, αρκετούς μήνες πριν. Η ίδια έβγαινε στα κανάλια, δεν το διέψευδε αλλά και δεν το επιβεβαίωνε βεβαίως. Βεβαίως, να, τώρα έχουμε τις πρώτες κινήσεις που γίνονται για να επιβεβαιωθεί αυτό το, αυτή η μεταγραφή, μάλιστα. Και μετά τις τελευταίες μετακινήσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ προς την Ελλάς του Τσίπρα, η μετακίνηση της Θεοδόρας Τσάκρη θα δώσει συνέχεια στην διεύρυνση του κόμματος με τον Ευάγγελο Αποστολάκη, την Νίνα Κασιμάτη και την Ολυμπιατέλη Τέλη.

0: Γιορίδου, το είπα καλά, ωραία, όπως όλα δείχνουν να ακολουθούν. Η Ολυμπία είναι εδώ δίπλα μας, Κοζάνη, ναι. Η επίσπευση των μεταγραφών θα αποτελέσει για το Πασόκ ένα επικοινωνιακό αντίβαρο απέναντι στην πίεση που φέρνουν οι εκροές στελεχών του προς την πλευρά Τσίπρα και οι κακές δημοσκοπικές επιδόσεις. Και η αναφορά της Θεοδόρας Τζάκρη στην επιστολή παρέτησής της, τα δημοσιεύαμε χθες και το μεν και το δεύτερο σενάριο, και την παρέτηση δηλαδή και το σενάριο που φέρει, ή δεν ανέβηκε ακόμα, εντάξει είναι προγραμματισμένο, θα ανέβει σε λίγο, που φέρεται να πηγαίνει να οδεύει προς το Πασόκ. Λοιπόν, στην επιστολή της παρέτησης της από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, στην πολιτική της ταυτότητα που οριοθετεί στον πατριωτικό σοσιαλισμό, συγκλίνει με τα σενάρια μετακίνησης της στο Πασόκ και η σχετική συζήτηση άλλωστε διακινείται εδώ και μήνες, είπαμε. Α, μπράβο, επιβεβαιώνομαι σε αυτά που σας έλεγα στα δημοσιογραφικά και πολιτικά γραφεία, χωρίς να διαψεύδεται αυτό που σας είπα από την ίδια. Ωστόσο, τώρα ο βηματισμός της μέχρι την ένταξή της στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ανεμπόδιστος και σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος υπάρχει όριο στις θητείες των βουλευτών, παράμετρος που οδήγησε και στην έξοδο από το ΠΑΣΟΚ τον Χάρη Καστανίδη. Ακούστε τώρα. Σύμφωνα με το καταστατικό, το όριο στις κοινοβουλευτικές θητείες είναι στα 20 χρόνια, ενώ η Θεοδόρα Τζάκρη το ξεπερνά καθώς εκλέγεται από το 2004. Όμως αυτό το εμπόδιο θα ξεπεραστεί εύκολα, καθώς η ένταξή της έχει προετοιμαστεί με την μορφή της συνεργασίας. Ως συνεργαζόμενη λοιπόν βουλευτής που δεν θα είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, δεν υπόκειται στους περιορισμούς του καταστατικού. Το δύσκολο εμπόδιο ωστόσο δεν είναι η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά οι πιθανές αναταράξεις στο εσωτερικό. Τόσο η Θεοδόρα Τζάκρη όσο και η Νίνα Κασιμάτη δεν πρόκειται να γίνουν αποδέκτες στο ΠΑΣΟΚ χωρίς αντιδράσεις από την πλευρά των Παπανδρεϊκών. Και ο τρόπος που αποχώρησαν από το ΠΑΣΟΚ σε οριακές για το κόμμα καταστάσεις και τα πειρά τους σε αυτό δεν έχουν ξεχαστεί από την πλειονότητα των στελεχών του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως δεν φαίνεται πρόθυμος να κλείσει τις πόρτες του κόμματος, αντιθέτως με τον ανταγωνισμό να αυξάνεται διαρκώς, έχει ως στόχο να προσελκύσει όσο γίνεται περισσότερα στελέχη από άλλους χώρους. Λοιπόν, την ίδια ώρα μετά το καθαρό κλείσιμο της πόρτας των ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα, που απέκλεισε κάθε σενάριο συνεργασίας με άλλα κόμματα, στην Κουμουνδούρου δείχνουν να κλείνουν το μάτι τώρα στο ΠΑΣΟΚ για συμπόρευση. Ναι, εκεί που τα έχουν χαμένα δεν συγκεντρώνουν ικανό ποσοστό, ίσα ένα φτάνουν ένα και κάτι τοις εκατό, τόσο δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Σου λέει τι να κάνουμε, δεν κλείνουμε το μάτι στο ΠΑΣΟΚ για συμπόρευση. Λοιπόν, δεν πέρασε απαρατήρητη η τοποθέτηση της αναπληρώτριας γραμματέως του ΣΥΡΙΖΑ της Αναστασίας Σαπουνά, η οποία λέει πολιτικά και προγραμματικά, και θα το δούμε αυτό πώς εξελίσσεται στο μέλλον, έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία, όχι μόνο με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, για παράδειγμα. Είπε χαρακτηριστικά η στενή συνεργάτιδα του Σοκράτη Φάμελου, ανοίγοντας βέβαια τα σενάρια για συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ τους θέλει, που θα πάμε, θα μείνουμε άστεγοι, δεν γίνεται. Και το ίδιο ακριβώς θέμα γράφει ο Αντώνης Τελόπουλος στο aefmerida.gr, πως η σαφής απόρριψη αυτής της προοπτικής σύγκλησης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη αναγκάζει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν να επαναπροσδιορίσει την στρατηγική της. Λοιπόν, είναι Δευτέρα, είναι 29 του μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Στον Παύλο, στον Πέτρο, στην Πετρούλα, στην Παυλίνα, στην Πάολα, Πολλά τέτοια ονόματα έχουμε εδώ, τουλάχιστον στην περιοχή μας, και λέω αλήθεια αυτή τη φορά, όχι σαν τα παράξενα ονόματα που δεν τα ξέρει ούτε η μάνα τους. Η μάνα τους, ο νουνός είναι το πιο σωστό. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν ήρθε η ώρα, ήρθε. Να στείλω την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου, την καληνύχτα μου σε ολόκληρο τον πλανήτη που και σήμερα και μας ακούει και μας διαβάζει. Μας ακούτε μέσω διαδικτύου, μέσα από τις ιστοσελίδες starpavlafm.gr, μέσω της εφαρμογής την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και από το Google App και από το Apple Store. Ναι, τα πάω σωστά. Δηλαδή και για εφαρμογές, εκεί που κατεβάζετε τις εφαρμογές για Android και για iOS κινητά, μπαίνετε, γράφετε Star FM 933, βλέπετε το λογότυπό μας και κατεβάζετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μας. Αυτή η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να μας ακούτε βεβαίως με την καλύτερη ποιότητα ήχου όπου και αν βρίσκεστε, πρώτον, παντού. Δεύτερον, μπορείτε να μας διαβάζετε, να διαβάζετε όλες τις ειδήσεις που ανεβάζουμε στο blog του ΑΕΤΟΥ, και επίσης μπορείτε να στέλνετε μήνυμα και εμείς εκείνη τη στιγμή να το διαβάζουμε και να σας απαντάμε μέσω μικροφόνου, προφανώς. Θα είναι καλύτερα, ε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με δύο τραγουδάκια. Έχουμε σήμερα συναυλία, όχι συναυλία, συγγνώμη, θεατρική παράσταση στο Υπαίθριο Θέατρο Καστράκη. Είναι η παράσταση που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω άσχημων, κακών, κάκιστων καιρικών συνθήκων, φαινομένων που είχαμε πριν από μερικές ημέρες. Αναφέρομαι στην θεατρική παράσταση, καταπληκτική θεατρική παράσταση από τους, πώς λέγονται, τα παιδιά. Είναι η θεατρική παράσταση, η παράσταση λέγεται Υπόλυτος, είναι από τον Ευρυπίδη. Τα παιδιά λέγονται Εξάμαξης. Τους φιλεξενήσαμε πριν από μερικές ημέρες εδώ. Είναι μαθητές όλων των λυκείων της δευτεροβάθμιας, όλων των σχολείων πιο σωστά, ναι, λυκείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι και από το δεύτερο γυμνάσιο, είναι και από το δεύτερο λύκειο, είναι και από το πρώτο γυμνάσιο, είναι και από το πρώτο λύκειο, είναι και από το ΕΠΑΛ, από εκείνο Υπόλυτος. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ δωρεάν είσοδο στο Υπαίθριο Θέατρο Καστράκη και πλησιάζουμε στα πανηγύρια. Έρχεται η Κνίδη στην σειρά, τώρα τα αναφέρω, 18 Ιουλίου. Υπάρχουν και άλλες βέβαια εκδηλώσεις, θα υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Αν θέλετε να τις προβάλλετε, να τις διαφημίσετε, να τις μάθει και, και όλος ο κόσμος να τις μάθει, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ στον Star FM, στα τηλέφωνα του σταθμού, μέσω mail, στον ΑΕΤΟ, για να προβάλλουμε και εμείς με τη σειρά μας τις εκδηλώσεις σας. Και εννοείται πως όχι δωρεάν, Στις λεφτά θα βγάλετε, εμείς τι θα κάνουμε, Θα αλλάξουμε επάγγελμα, αυτή είναι η δουλειά μας. Λοιπόν, άνω κάτω έρχεται στην Κνίδη, έρχονται στην Κνίδη 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, με ποντιακά επίσης και δημοτικά και νοικοκούρο και χαμός. Λοιπόν, θα τα βλέπουμε αυτά όλα πλησιάζοντας, θα βγαίνουν και τα αντίστοιχα σποτ, θα πραγματοποιούνται, θα ολοκληρώνονται, θα ηχογραφούνται. 15 Αυγούστου, πιστικό. Μάλιστα, θα τα δείτε όλα αυτά, πλησιάζουμε, έχουμε μέρες ακόμα βεβαίως. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε με διπλό τραγούδι στην σειρά, δύο τραγούδια στην σειρά, για να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ, όχι ποτέ, ποτέ.
1: Star FM

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
10: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Αμαρτήστε. Λοιπόν, και ξέρετε, κάθε χρόνο η Κνίδη, εκεί η περιοχή, πραγματοποιεί μια τεράστια, μια μεγάλη, μια υπέροχη, εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω, μια πελώρια, αυτό μου αρέσει πιο πολύ, εκδήλωση. Αμαρτήστε, είναι η Άνω Κάτω. Θα υπάρχουν και δημοτικά και ποντιακά και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Και μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή θα έχετε τη δυνατότητα, πέρα από το σποτ το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να το δημιουργήσουμε, πρέπει να το κάνουμε, θα έχετε τη δυνατότητα να ακούτε και τραγούδια από αυτούς τους καλλιτέχνες που παίρνουν μέρος σε αυτή τη συναυλία, αλλά και στην μεγάλη συναυλία που θα γίνει 15 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, στο Πιστικό Γρεβενών. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Ναι.

Λοιπόν, όλες αυτές τις συναυλίες και ό,τι άλλες εκδηλώσεις θα γίνονται, θα τις μαθαίνετε, θα ενημερωνόσαστε εδώ από τον πρώτο σταθμό και τη μοναδική ενημερωτική εκπομπή που υπάρχει στο τοπικό ραδιόφωνο από τα Γρεβενά, για τα Γρεβενά και ολόκληρο τον κόσμο, με ειδήσεις οι οποίες είναι κοντά προς εμάς και πιο μακριά μας. Αυτό σημαίνει ότι ασχολείται με τα κάθε μας και το «ημάς» το γράφουμε και με ήττα και με υψηλόν. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Ξέρετε πολύ καλά, εκεί η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ.

Λοιπόν, μπαίνω στο blog του ΑΕΤΟΥ. Εδώ είμαστε και θα δούμε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει τις προηγούμενες ημέρες. Σαββατοκύριακο γάρ, δεν είχαμε εκπομπές, δεν ήμασταν μαζί δηλαδή εδώ. Η ενημέρωση όμως δεν σταματά, είπαμε, ποτέ. Γρήγορα. Σήμερα έχουμε συνεδρίες, κυρίες και κύριοι, του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών και στο επίκεντρο μπαίνει το ψήφισμα για τα υδροηλεκτρικά σε Βενέτικο και άλλη άκμανα. Μπείτε και δείτε αναλυτικά τα 10 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δίνουμε μάλλον συμβουλές και οδηγίες για την αντιμετώπιση του τσιμπήματος από ΜΟΒ Μέδουσα. Είχαμε στα Γρεβενά πριν από μερικές ημέρες την Διάδημα, εκπροσώπους της Διάδημα, η οποία έστειλαν ένα μήνυμα για την κυκλική οικονομία από την πλατεία Εμιλιανού στην πόλη μας και προσέφεραν δωρεάν, εντελώς δωρεάν, ανακυκλώσιμες τσάντες της εταιρείας. Στο μεταξύ, τι είχαμε την Παρασκευή? Είχαμε επίσης παράδοση των νέων εργατικών κατοικιών της ΔΥΠΑ στα Γρεβενά, παρουσία της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως αλλά και του βουλευτή μας του Θανάση Σταυρόπουλου. Πάρα πολλοί κόσμος, μεγάλη συγκίνηση και μπράβο σε όλους. Στο μεταξύ, έχουμε μια ανησυχία, να την πω. Ναι, έτσι το λέω ευγενικά. Από την πρόεδρο της κοινότητας Κυρακαλής Γρέβενων, της κυρίας Θεοδόρας Αμανατιάδου, η οποία μιλά για πρόβλημα το οποίο θα δημιουργηθεί με την έλευση όλων των κατοίκων του νέου οικισμού εκεί και λέει ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην υδροδότηση του χωριού λόγω της παρουσίας όλων αυτών και έχει στείλει μια επιστολή στον Περιφερειάρχη και αναφέρεται η ίδια στα 3 κρίσιμα έργα τα οποία κρίνουν το μέλλον της περιοχής. Πάντως την κυρία Πρόεδρο δεν την είδαμε την ημέρα που γινόταν η παράδοση των κατοικιών σε κάποιους δικαιούχους. Θα έπρεπε να ήταν και αυτή εκεί να μας πει και από κοντά την άποψή της και να συζητήσει και με τον Υπουργό. Δηλαδή άλλο να τα λες από τα χαρτιά, στα χαρτιά, με χαρτιά, και άλλο να έχεις, να έχεις επαφή πρόσωπο με πρόσωπο. Λοιπόν, είχαμε μια ιστορική ημέρα πριν από μερικές ημέρες για τον ελληνικό στρατό. Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελοντρίες. Γράφουμε για υψηλή χοληστερίνη. Ο ΠΚΠ ένοχοι κρίθηκαν 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη, μάλιστα. Στο μεταξύ είχαμε μια συνέντευξη τύπου, κυρίες και κύριοι, αναφορικά με τις αλλαγές που είχαμε, που έχουμε στην σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για αυτές τις αλλαγές μας μίλησε ο Δήμαρχος Γρεβενών, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, και επίσης μίλησε και για τους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι δεν ανήκουν πλέον στον συνδυασμό μας. Υπάρχουν κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ορθώς έπραξε, κατά την ταπεινή προσωπική μας άποψη, ο κύριος Ταταρίδης, οι οποίοι σύμβουλοι εκλέχθηκαν με την εκλέχθηκαν με τον συνδυασμό του ιδίου, δηλαδή είναι αυτός ο οποίος τους εξέλεξε, ο συνδυασμός του, δηλαδή ο συνδυασμός του κύριου Ταταρίδη είναι αυτός ο οποίος τους εξέλεξε και για αυτούς. Παρόλα αυτά όμως, αυτή η συγκεκριμένη δημοτική σύμβουλη, δεν θα σας πω ονόματα τώρα από μικροφόνου, θα μπείτε μέσα, θα ακούσετε, θα διαβάσετε και ολόκληρη την είδηση, μίλησε και για το παλαιοντολογικό, μίλησε για κάποιες εξελίξεις που έχουμε αναφορικά με μια ιδιωτική συλλογή η οποία θα στεγαστεί, δεν λέει, αν δεν μας το αποκαλύπτει το χώρο. Σε κουβέντα που κάναμε λίγη ώρα αργότερα με τον Δήμαρχο, μας είπε ποιος θα είναι αυτός ο χώρος. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν προτρέχουμε, θα περιμένουμε από τον ίδιο να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον να ακούσετε αυτή τη συνέντευξη του Κυριάκου Ταταρίδη, του Δημάρχου, για αυτούς τους συμβούλους οι οποίοι εκλέχθηκαν μαζί του, αλλά πλέον είναι οι σύμβουλοι που τον καταγγέλουν και διαμαρτύρονται συνεχώς εναντίον τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Γρήγορα της πρώτης σελίδας του ΑΕΤΟΥ Γρεβενά. Στα Βαλκάνια κατηφορίζει ο καύσωνας από τη Δυτική Ευρώπη. Γράφουμε για την νομοθετική παρέμβαση για τα ηλεκτρικά πατίνια και μιλάμε για μια καθολική απαγόρευση χρήσης από τους ανήλικους. Μακάρι να το δούμε να εφαρμόζεται. Γράφουμε για το άγνωστο όργανο στο σώμα μας, το οποίο δείχνει πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Λοιπόν, ειδήσεις τώρα του Σαββάτου, γρήγορα τις περνώ.
Λιβαδιά γράφαμε για μια νεκρή μητέρα η οποία είχε γεννήσει λίγες ημέρες νωρίτερα και είναι η δεύτερη τραγωδία μέσα σε λίγα 24 ώρα. Γράφουμε για τη μεγάλη διάκριση για τον γυμναστικό σύλλογο της πόλης μας. Μιλώ για σύλλογο γυναικών βόλεϊ, όπου στην εθνική ομάδα U16 μέχρι 16 χρονών κλήθηκε η Κωνσταντίνα Τσάτσου. Μάλιστα, σχεδόν 380 πνιγμοί συμβαίνουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Συμβουλές από το ΝΕΟΔΙ για ασφαλή κολύμβηση. Να στείλουμε την καλημέρα μας, την καλημέρα μας να στείλουμε τώρα σε αυτή την περίπτωση στην κυρία η οποία μας ακούει αυτή τη στιγμή από την Διάδημα στην Κοζάνη, ναι.

0: Λοιπόν, πολλές πληροφορίες έχουμε. Τι είναι αυτός ο αετός, ρε παιδιά? Είχαμε την κάμερα του Κώστα του Μάρκου, ο οποίος έκανε μια βόλτα στην Λαϊκή Αγορά την Παρασκευή, την ημέρα της Λαϊκής Αγοράς, και συνομίλησε για μια ακόμη φορά με συμπολίτες μας, οι οποίοι αγοράζουν προϊόντα από την Λαϊκή Αγορά. Από τη Γαστούνη η επόμενη είδηση. Της είχε υποβληθεί μήνυση, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως, πρόστιμο 50.000 ευρώ. Καλείται να πληρώσει μια 60χρονη, η οποία πάτησε με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι. Έχουμε τον Γιώργο Μανατίδη, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κύριε και κύριοι, ο οποίος απαντά στον Γιώργο Κασαπίδη σε θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων στα Γρεβενά. Πριν από μερικές ημέρες είχαμε μια συνέντευξη του Γιώργου Κασαπίδη στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, πόσο μπορούν να μείνουν τα φαγητά εκτός ψυγείου κτλ. Κτλ. Δεν σταμα, πώς να απαλλαγείτε από σφίκες και σφικοφωλιές στο σπίτι. Είχαμε την Ευανθία Ρεμπούτσικα, η οποία μάγεψε τα Γρεβενά. Μια πραγματικά εντυπωσιακή εκδήλωση, και ήταν μάλιστα και τα ονομαστήρια του Μητροπολίτου μας. Πέρασαν πάρα πολύ καλά όλοι όσοι παρευρέθησαν εκεί. Κατέκλυσαν, ναι, στην κυριολεξία, το υπαίθριο θέατρο Καστράκι Γρεβενών. Γρήγορα στην τελευταία σελίδα, στην πρώτη σελίδα, λαμπρός εορτασμός στα Γρεβενά για τα 7 ονομαστήρια του Μητροπολίτου μας κυρίου Δαβίδ. Λαμπρές διακρίσεις για το δεύτερο γυμνάσιο Γρεβενών στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Αριστοτέλης. Μπείτε και δείτε τα ονόματα των μαθητών και μπράβο τους. Αν σας τσίμπησε Σκορπιός, Σφίκα ή Μέλισσα ή Φίδι, μπείτε και δείτε τι πρέπει να κάνετε. Εμείς στον αετό τα έχουμε όλα. Εν τω μεταξύ, να πούμε, κυρίες και κύριοι, πως τα Γρεβενά θα βρεθούν στο επίκεντρο της ελληνικής πυγμαχίας τις επόμενες ημέρες. Ξεκινά αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη αθλητική γιορτή και τα Γρεβενά μας ετοιμάζονται να υποδεχθούν το μέλλον της ελληνικής πυγμαχίας, και θα έχουμε εδώ στην πόλη μας τα πανελλήνια πρωταθλήματα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, Πέδων, Κορασίδων και Παμπέδων Πανκορασίδων, από 30 Ιουνίου, από αύριο δηλαδή, μέχρι και 5 Ιουλίου, και μπράβο σε όλους. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Γράφουμε για τη δημοσκόπηση της GPO, ενισχύεται το δίπολο Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα. Λευκάδα, νεκρή Ιταλίδα σε ιστιοπλοϊκό, χτυπήθηκε από τη μάσα του σκάφους. Καύσωνα στην Ευρώπη, ρεκόρ καθημερινά σε πολλές χώρες. Σε συναγερμό η χώρα, 32 πυρκαγιές είχαμε το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Απαντούμε στην ερώτηση γιατί οι Γερμανοί δεν έχουν κλιματιστικά. Πείτε και δείτε. Σταυρούλα Λεβεντάκη είναι η περίπτωση της δολοφονίας στην Κρήτη από τον Σκοπιανό, και λέει ο ίδιος ο 43χρονος ότι σήκωσα λεφτά από το ATM, ήθελα να φανεί σαν ληστεία για να μην με συνδέσουν με το έγκλημα. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά, εκεί σας αφήνω, εδώ σας αφήνω. Πάμε γρήγορα στην Αθήνα, έχει ξεκινήσει δελτίο ειδήσεων από τον Sky, σύνδεση με Sky αυτή τη στιγμή, και αμέσως μετά, για να δω, έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ, ή, όχι, δεν έρχεται ο Δήμος, είναι η διακοπάς, μάλιστα. Μείνετε συντονισμένοι, αύριο πάλι μαζί θα είμαστε. Πάμε στην Αθήνα.
1: Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους τρεις κατηγορούμενους για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος, στους οποίους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουδίου, αλλά όχι αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Αντιθέτως, αθώθηκαν οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, ένας τέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και δύο στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 12 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, φορέων της αγοράς αλλά και της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από τις 21 Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε ωστόσο πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια άλλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για Γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίασε το τουρκικό Υπουργείο. Στο μεταξύ, χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού κράτους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Δύο οδηγοί γιοταχή αυτοκινήτων συλλήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επηρεία αλκοόλ, έχοντας προηγουμένως εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές. Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Νέα Μηχανιώνα, που συνελήφθη 47χρονος, ενώ η δεύτερη το βράδυ της ίδιας ημέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό της πόλης με τη σύλληψη 53χρονου. Έκρηξη σε κατάστημα νοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκε μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σε αυτή τη φάση εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια.
2: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
3: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το γκολ του Εωστάκιος στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτιού Αφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 θα παίξουν Γερμανία-Παραγουάη. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πιλότος της Mercedes άντεξε στην πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
4: Ακούω. Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία.
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
1: Γνώση του καιρού. Να σε ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: star.fm.gr. Μάθετε τα πάντα μέσα από μία ηλεκτρονική διεύθυνση. star.fm.gr. Ό,τι συμβαίνει στα Γρεβένα, στην πολιτική, στην οικονομία, στον αθλητισμό, στην υγεία, στη διατροφή, την τεχνολογία, την οικονομία, τη γυναίκα. Είναι εδώ. star.fm.gr. Μπαίνεις εκεί και τα βλέπεις όλα.
8: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
10: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
11: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
10: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
11: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
12: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
13: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
12: Πίτσα Ρωμαίο.
13: Για αυτούς που ξέρουν.
10: Νόστιμη. Αχ,

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Έτσι και μουσική στον πρώτο.
1: Φρικτορία Data Center Services. www.frictoria.com.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίτλ. Γιατί αξίζει.

Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Let's go.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητο σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία, εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day. All night. All night.
7: Central και
11: φύγαμε.
10: All day. All night. All night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.

0: Ακούς
1: Star FM 93. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος.
1: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
0: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343.

0: Τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων. Πίτες και σφολιάτες. Κουλούρια. Σάντουιτς. Αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος. Κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη. Απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 2462-026-343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
6: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
7: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
8: Για χίλιους λόγους με ένα αστέρι.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 933.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία.
3: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικό.
8: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
9: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
11: Victoria.com Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Victoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
11: Victoria.com Data Center Services.
13: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Victoria.com Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
11: www.victoria.com.
14: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
15: Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό, όταν χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Ελπίδα. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους στους 3 κατηγορούμενους για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος, στους οποίους και αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου, αλλά όχι αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Αντιθέτως, αθώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι, ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή της Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε στο Reuters ότι τεχνικές ομάδες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών που εργάζονται για την εφαρμογή ενός μνημονίου κατανόησης αναμένεται να συναντηθούν στην Ντόχα τις επόμενες ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων Αμερικανός αξιωματούχος. Μάχη με το χρόνο δίνουν για 5ο 24ωρο τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, εντοπίζοντας ακόμη ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την περασμένη Τετάρτη. Ο αριθμός των θυμάτων πλησιάζει τους 1.500, ενώ οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, είναι περίπου 50.000. Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 33 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας ανέφερε ότι ο αριθμός των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές ή κατέρευσαν ανέρχεται σε 774. Την ίδια στιγμή αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της χώρας να παρεμποδίζει την πρόσβαση στα συντρίμμια σε Αμερικανούς διασώστες στην πόλη Λαγκουάιρα. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ομόφωνα ενέκρινε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για Γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίασε το τουρκικό Υπουργείο. Στο μεταξύ, εχθές, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού κράτους. Συνελήφθη 57χρονη για πυρκαγιά από πρόθεση που ξέσπασε εχθές σε ξερά χόρτα στην Κορινθία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γυναίκα προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας φλόγα σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση έκρηξης στα ξημερώματα έξω από επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων στα Πατήσια, που προκάλεσε ζημιά στην τζαμαρία της επιχείρησης καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα της εταιρείας. Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη με βραδύκαυστο φυτίλι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μικρός κρατήρας στο σημείο.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Στην αθλητική επικαιρότητα, το γκολ του Εουστάκιου στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτίου Αφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με 2 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 το βράδυ αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη. Επίσημη έρευνα διέταξε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας για τους λόγους πίσω από την απογοητευτική απόδοση της ομάδας στο Μουντιάλ. Παραιτήθηκε ο προπονητής, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους και δήλωσε ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πιλότος της Mercedes άντεξε την πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάρθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθω από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
19: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
20: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
22: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
23: Τι κάνεις?
24: Καλά, μια χαρά.
23: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
25: Μοτομπέλα μου, σαν ομαγιές που μας κάνει.
26: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
27: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς όλο ταχώς. Οπα!
28: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
29: Τούνι και 10 μέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
30: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
31: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
32: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα.
33: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά είμαι

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, η οποία θα ξεκινήσει αναπόφευκτα με τη μεγάλη είδηση της εβδομάδας, του μήνα, της χρονιάς, της δεκαετίας, του αιώνα. Η Θεοδόρα η Τζάκρη αποχώρησε από τους δημοκράτες, τους δημοκράτες του Στέφανου, όχι του Λοβέρδου. Αποχώρησε, συγγνώμη, από τους δημοκράτες και ψάχνει για δουλειά. Μπορεί να έχει ήδη συμφωνήσει με κάποια ομάδα, δεν το ξέρουμε. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι το σύστημα τρέμει. Το σύστημα που όλα αυτά τα χρόνια, όλα 30 χρόνια πόσα είναι στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα χρόνια την πολεμάει το σύστημα.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια, γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
0: Ήταν από την Επίδαυρο. Ήταν για μια παράσταση στην Επίδαυρο η Τζάκρη. Τελικά και να μην είχε γνωρίσει τον Στέφανο, κάπου θα τρούπωνε. Κάπου θα τρούπωνε, γιατί είναι οι αντισυστημικοί, παιδιά. Είναι σαν τις κατσαρίδες. Είναι, επιβιώνουνε με όλα τα συστήματα. Ένα περίεργο πράγμα που συμβαίνει με τους αντισυσμικούς. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στο Πασόκ του Νίκου ή στην Ελλάς του Τζοκόντου? Το Πασόκ του Νίκου έχει ένα πρόβλημα. Έχει ένα πρόβλημα. Έχει αποφασίσει ότι μέχρι 4 θητείες ο κάθε βουλευτής, μετά σπίτι του. Η άλλη πολεμάει το σύστημα μισό αιώνα τώρα. Οπότε πώς θα πάει στο Πασόκ? Θα πρέπει να ξεφτυλιστεί το Πασόκ πρώτα απ' όλα. Θα μου πεις, απ' την άλλη, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, αλλά νομίζω η Τζάκρη είναι περούκα, παιδιά. Έτσι, αν κάποιος θέλει να πιαστεί από την Τζάκρη, είναι περούκα. Θα σας μείνει στο χέρι. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι σωτηρία η Τζάκρη. Δεν θα σας σώσει, θα σας βουλιάξει ακόμα βαθύτερα. Εγώ το λέω για όσους μπορεί να θέλω. Εγώ θέλω, έτσι, γιατί για την εκπομπή αυτή εδώ είναι ψωμάκι. Να πάει η Τζάκρη στο Πασόκ στην Ελλάδα. Θα κάνουμε γλέντια, οχοχο, αλλά με την καλή μου την καρία τώρα σοβαρά. Τώρα όμως που το σκέφτομαι, όχι, να την πάρετε, παιδιά. Καμία καλή καρδιά, μόνο γέλιο. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς στο Πασόκ με Ανδρουλάκη, Δούκα, Φαραντούρη, Πελεγρίνη και προσεχώς Τζάκρη θα είναι το πιο ιστορικό εξωκοινοβουλευτικό κόμμα. Όχι, δεν θα μπει στη Βουλή με μονοψήφιο, αλλά θα μπει. Μην προσπαθείτε να κάνετε αναλύσεις, να σκεφτείτε. Η χαζομάρα πολλές φορές είναι η απάντηση στα περισσότερα από αυτά που βλέπετε. Από τότε που στο πέταξα, είναι η Θεοδόρα ο Λάζαρος ο Χριστοδουλόπουλος της πολιτικής? Όχι, γιατί δεν έχει πάει σε όλα τα κόμματα, πάει περαδόθε. Δηλαδή ήτανε Πασόκ, πήγε ΣΥΡΙΖΑ, βούλιαζε το Πασόκ, σου λέει Θεοδόρα, οπ, βουτάμε στο επόμενο πλιαράκι. Στο ΣΥΡΙΖΑ, βουλιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, οπ, πάμε με το Στέφανο, κάτι μπορεί να γίνει, κάτσε εκεί, πάμε στην Ακρούλα να δούμε πώς θα κάτσουν τα, πώς θα κάτσουν τα κομμάτια για να δούμε τι θα κάνουμε και μετά. Μάλλον επιστρέφει η ΣΥΡΙΖΑ, η ΠΑΣΟΚ, Ελλάς δηλαδή, που είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ίδια παράσταση με άλλους πρωταγωνιστές. Είναι περίπου, πώς κάνουν τα musical, ανεβαίνει το φάντασμα της όπερας. Είναι το original cast και μετά έχουμε, για χρόνια παίζει, δεν είναι οι ίδιοι που παίζουν. Κάπως έτσι είναι εκεί η Ελλάς. Είναι ο βασικός πρωταγωνιστής και όλοι οι άλλοι με νέους, αλλά στους ίδιους ρόλους. Η κυβέρνηση συσκέπτεται για την ακρίβεια. Εμείς ξέρουμε, παιδιά, έτσι το έχουμε παραδώσει σε πολλά μαθήματα. Ναι, τα καρτέλ, ναι, οι απατεώνες, ναι, όλα αυτά ισχύουν. Οι τιμές δεν πρόκειται ποτέ να πέσουν όσο οι καταναλωτές αγοράζουν τα προϊόντα σε αυτές τις ψηλές τιμές. Δηλαδή, ο κάθε έμπορος, είτε είναι χασάπης, είτε μανάβης, είτε μπακάλης, είτε σούπερ μαρκετάς, είτε ακτοπλός, είτε βάλε ό,τι θέλετε, πουλάει όσο περισσότερο μπορεί. Όσο βλέπει ότι αγοράζουν οι άνθρωποι, θα ανεβάζει τις τιμές. Είναι κορόιδο? Εσείς στη δουλειά σας, αν δείτε ότι μπορείτε να πάρετε διπλάσιο μισθό, θα πείτε όχι, σε παρακαλώ, όχι, σε παρακαλώ, όχι, το μισό θέλω. Μα να σου δώσω διπλάσιο, θα σου δώσω, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, όχι, δεν θέλω. Έτσι και οι επιχειρηματίες και οι έμποροι. Όσο αγοράζουμε σε πολύ ψηλές τιμές, τόσο θα πουλάνε σε πολύ υψηλές τιμές. Δεν είναι ανόητοι, οι επιχειρηματίες είναι. Συνεπώς, ό,τι μέτρα κι αν πάρθουν, ό,τι, εάν δεν αποκτήσει ο πελάτης καταναλωτική συνείδηση, δηλαδή να βλέπει δύο γάλατα, το ένα 1,5, το άλλο 2,5. Θα πει, θα πάρω το 1,5, γάλα είναι. Θα πάρω το 1,5, το 2,5 βάλω το στον ποπό σου. Που είναι 2,5 συνήθως, γιατί έχει και πολύ διαφήμιση μέσα. Ο άλλος κάπου πρέπει να τα βγάλει τα λεφτά που έχει δώσει για να τον βλέπει στην τηλεόραση. Και σε πολλά άλλα πράγματα, όταν δεν αρχίσουμε να αγοράζουμε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που τα σνομπάρουμε γιατί λεφτά υπάρχουν, τότε μπορεί να αρχίσουν να πέφτουν και οι τιμές διαφορετικά. Το πολύ πολύ να σταθεροποιηθεί η ακρίβεια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στο νομικό μας πολιτισμό. Είναι είδηση, αυτές είναι οι ειδήσεις που εμένα με ενδιαφέρουν περισσότερο, διότι δείχνουν το παρανοϊκό της κοινωνίας και του νομικού μας πολιτισμού, του δικαστικού μας συστήματος. Είδηση.
2: Και ερχόμαστε στο πρωτοφανές περιστατικό στη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρι και βενζίνη, ενώ μετέδιδε σε απευθείας μετάδοση της πράξης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Μπούκαρε στο σπίτι της. Την απειλούσε με τσεκούρι. Την απειλούσε ότι θα την κάψει κρατώντας τσεκούρι, οπότε θα την έκαιγε ή θα της έκοβε το κεφάλι. Ένα από τα δύο, θα βλέπαμε. Και όλο αυτό το μετέδιδε live.
3: Ο 50χρονος δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι της πρώην συζύγου του, ενώ η γυναίκα εμφανώς τρομοκρατημένη ακολουθεί κάθε του εντολή. Και όλα αυτά σε ζωντανή μετάδοση. Βλέποντας τον εξαγρεωμένο με δικαστική απόφαση, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, για την επιμέλεια των παιδιών, αντιλαμβάνεται ότι κάθε λάθος κίνηση θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη και προσπαθεί να παραμείνει ψύχρεμη.
0: Τα κατάφερε τελικά η γυναίκα, είναι τον εξαγρίωσε που δεν θα πάει, έχει την επιμέλεια των παιδιών, την πήρε η γυναίκα. Και απέδειξε ότι δεν πρέπει τα παιδιά του να τα βλέπει ούτε δευτερόλεπτο. Δηλαδή δεν πρέπει τα παιδιά να είναι σε ένα σημείο και με χιλιόμετρα μακριά εκείνος με δικαστική απόφαση. Βέβαια όλο αυτό ρε παιδιά, τώρα επειδή κρατούσε ένα τσεκούρι και ήθελε, έλεγε, μπούκαρε σπίτι και έλεγε θα την κάψει ζωντανή και το σπίτι και κρατούσε. Έλα μωρέ τώρα, μια κουβέντα η σιγά τώρα. Όποιος κρατάει δηλαδή ένα τσεκούρι θέλει να κάνει κακό. Ο δικηγόρος του δράστη.
4: Κατά τη σωματική ακεραιότητα, παρά μόνο αυτή την, όπως και να το κάνουμε, έκνομη απειλή.
0: Δεν ήθελε βρε κουτό να σου κάνει κακό. Όπω, επειδή κρατούσε. Έλα μωρέ τώρα, έτσι τα έλεγε βρε. Δεν τα εννοούσε. Όχι, καλό παιδί. Είναι καλό παιδί, πρέπει να κυκλοφορεί. Μη φοβάσαι.
3: Η πρώην σύζυγος του δράστη υποστήριξε με τρεμάμενη φωνή στην κατάθεσή της ότι φοβάται για την ζωή της.
0: Γιατί αφού λέει ο δικηγόρος του, δεν έχει, μη φοβάσαι τίποτα. Και μη φοβάσαι για τους επόμενους 2 μήνες. Διότι αυτόν τον άνθρωπο, παιδιά, ο οποίος κανονικά από αυτά που ακούμε δεν πρέπει να βγει από τη φυλακή, παρά μόνο σε πολλά πολλά χρόνια, διότι είναι φανερά επικίνδυνος. Και όπως έχουμε μάθει από την εμπειρία μας στη ζωή, ένας άνθρωπος που μπαίνει με τσακούρι και τέτοιο, δεν είναι επικίνδυνος μόνο για αυτή τη γυναίκα, είναι επικίνδυνος για όλους όσους τον πλησιάζουν. Ένας άνθρωπος που αντιδρά έτσι, η ελληνική δικαιοσύνη και ο Έλληνας, ο σοφός νομοθέτης, γιατί η δικαιοσύνη με νόμους δικάζει έτσι και με προβλέψεις νόμου, δεν είναι από το κεφάλι της. Τι έκανε ρε παιδιά, πόσο σκληρά τον καταδίκασε, πόσο προστάτεψε αυτή τη γυναίκα.
3: Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντας του συνολική ποινή φυλάκισης 1 έτους και 10 μηνών. Λόγω των πράξεών του, ο εισαγγελέας τον έκρινε επικίνδυνο και πρότεινε την έκτηση μέρους της ποινής, οδηγώντας τον στη φυλακή για τους επόμενους 2 μήνες.
0: 2 μήνες φυλακή! Μπήκε, μπούκαρε στο σπίτι της γυναίκας του με τσεκούρι, της πρώην. Της έλεγε ότι θα την κρατούσε και ένα μπιτόνι, τι ήταν βενζίνη, θα την κάψει ζωντανή, το μετέδιδε live όλο αυτό. Και η τιμωρία του θα είναι 2 μήνες φυλακή, επειδή είναι επικίνδυνος. Επειδή είναι 2 μήνες και όλοι ξέρουμε, μετά από 2 μήνες στη φυλακή, ο επικίνδυνος άνθρωπος αυτόματα γίνεται ακίνδυνος. Οπότε, 2 μήνες η τιμωρία αυτού του ανθρώπου από την ελληνική πολιτεία. Ισόβια καταδίκη της γυναίκας που σε όλη της τη ζωή θα φοβάται πότε ο παλιάνθρωπος αυτός θα της ξαναεπιτεθεί, καταδικασμένη σε ισόβια από την ελληνική πολιτεία και η γυναίκα. Καταδικασμένη να αλλάξει σπίτι, πόλη, γειτονιά, χώρα, και πάντα με το φόβο ότι κάποια στιγμή μπορεί να σπάσει την πόρτα και να μπουκάρει μέσα ο παλιάνθρωπος. Ο νομικός μας πολιτισμός. Μετά όλοι αυτοί, με δάκρυα στα μάτια τις γυναικοκτονίες θα βγάζουν ανακοινώσεις και διότι το οποίο οι γυναικοκτονίες και αφού ρε τους ενθαρρύνετε. Κρίσιμες, έτσι υπογράφει ο κύριος ή η κυρία ή το κύριο, δεν ξέρουμε, είναι συμπεριληπτική εκπομπή. Ελληνική δικαιοσύνη, μη φοβάστε, να παίξει θέλει, να σας μηνύσει θέλει. Και ο Πέτρος, χρόνια πολλά Πέτρο, από το ζωγράφο να το μυρίσει, το ίδιο γράφει. Κομμουνιστές, παιδιά μας, έχω καταλάβει. Κομμουνιστές, αυτό είναι που φταίει. Μπορεί να μην το έχετε καταλάβει εσείς. Το έχει καταλάβει η πρόεδρος της Φωνής Νευρικής, η Αφροδίτη Λαδινοπούλου.
5: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
6: κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
5: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
0: Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, εννοείται, είναι ο κομμουνιστής ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας είναι...
6: Ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
5: Ο Τσίπρας τι είναι, γιατί ο Τσίπρας τι είναι.
0: Όλοι οι κομμουνιστές, είναι όλοι οι κομμουνιστές. Αυτή είναι η αρρώστια που έχουν και οι πολύ αριστεροί, παιδιά, την έχουν και οι πολύ δεξιοί. Είναι έτσι κι αλλιώς, είναι η ίδια αρρώστια από την οποία πάσχουν οι πολύ αριστεροί και οι πολύ δεξιοί. Εκδηλώνεται διαφορετικά, αλλά η ασθένεια είναι ακριβώς η ίδια. Απλώς οι πολύ αριστεροί βλέπουν όλους τους άλλους ως φασίστες και οι πολύ δεξιοί βλέπουν όλους τους άλλους ως κομμουνιστές. Δεν ξέρω το όνομα της ασθένειας, δεν είμαι ειδικός επιστήμονας, αλλά σίγουρα υπάρχει. Δεν πρόλαβα να κόψω κι άλλα, να τα ακούσουμε αύριο. Κάτι παραλυρήματα για την ΕΡΤ, τη ΔΕΗ. Flat tax προτείνει 15% σε όλους και σε όλα. Σε όλες τις επιχειρήσεις, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Δηλαδή το πιο τρελό όνειρο των, πώς να δούμε, των προνομιούχων συμπολιτών. Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο. Όσο πιο πλούσιος είσαι, τόσο πιο πολύ σ' αρέσει το flat tax 15%. Πάνε και μερικά κορόιδα μισθωτή και λέει flat tax 15% flat tax. Ρε θα σε φάνε ζωντανό ρε. Αλλά μπορεί πριν να έχεις προλάβει να πας διακοπές σε κάποιο νησί με το εισιτήριο που θα σου προσφέρει η Golden Star Ferries. Είναι σήμερα και σήμερα και όλη την εβδομάδα θα έχουμε τον διαγωνισμό της Golden Star Ferries. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το Golden Star Ferries. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας δίνουμε δώρο. Ένα εισιτήριο για δύο άτομα, πήγαινε έλα για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries θέλετε, οποτεδήποτε, αρκεί να υπάρχουν φυσικά θέσεις. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση είναι να πάρετε στο 210-48-00-170-174 και να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας. Σε κάνα 20 λεπτό περίπου θα κάνουμε την κλήρωση. Περισσότερες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
5: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
6: κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
5: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
7: Νέο Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
8: Κρεβάτι ελίτ. Στρώμα ελίτ. Μαξιλάρι ελίτ. Ύπνος ελίτ. Άνθρωποι ελίτ. Εξυπηρέτηση ελίτ. Τιμές ελίτ. Προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε. Ελίτ Στρώμ.
9: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: τώρα. Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Ξέχας το καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της?
4: Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Ξέχας το καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις

0: καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας της Λυκόβρησης προς το ύψος των ΚΤΕ λόγω τροχαίων συμβάντων, αλλά και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για αυτή την ώρα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το κυκλοφοριακό χάος τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Αθωώθηκαν ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και δύο της Αττικής Οδού. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα ερείπια μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την περασμένη Τετάρτη. Η προσωρινή πρόεδρος Νέλσιν Ροντρίγκες δήλωσε ότι 33 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο αριθμός των θυμάτων πλησιάζει τους 1500. Συνελήφθη 57χρονη για φωτιά από πρόθεση που ξέσπασε χθες σε ξερά χόρτα στην Κορινθία. Πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Μοτοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
9: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
10: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
11: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
12: Τούνι και κεκαμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
13: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
14: Γι' αυτό και σήμερα

0: έψαχναν Εβραίους. Σιγά βρε παιδιά, και τι έγινε να πούμε. Εβραίους, φασίστες, δηλαδή όσους δεν είναι τέρμα αριστεροί, βγήκαν οι άνθρωποι και τους ψέψαχναν και να τους κάνουν αυτά που κάνουν τα τάγματα εφόδου σε όποιον ψάχνουν. Υπάρχει ουδής λόγος ανησυχίας. Ο νόμος επιβάλλεται. Μόλις σηκώσουμε τα βρακιά μας, θα αρχίσουμε να τον επιβάλλουμε τον νόμο. Αλλά τώρα με κατεβασμένα ρε βρακιά, να έχετε κι εσείς λίγο, πώς το λένε, ενσυναίσθηση. Τους βλέπετε, με κατεβασμένα τα βρακιά είναι. Πώς θα πάνε να τον κυνηγήσουν τον άλλο, δεν μπορείς, πας σαν τον πιγκουίνο. Στίβεν Πιγκάλ, δεν ισχύει απολύτως αυτό που λες. Λέει, οι ανύπαρκτες τιμωρίες που επιβάλλει το αστείο δικαστικό μας σύστημα οφείλονται στην έλλειψη χρηματικών πόρων. Κοινώς δεν υπάρχει σάλιο. Έτσι, από το να τους ποτίζουν, ταΐζουν, κοιμίζουν, προτιμούν να τους αφήνουν ελεύθερους. Άλλωστε, όλη αυτή η κυβέρνηση και δικαστική εξουσία προστατεύονται επαρκώς. Ρε Στίβεν Πιγκάλ, την περασμένη εβδομάδα δεν πήγανε μέχρι του Χαρδαλιά το σπίτι και του κάνανε τη γειτονιά, την κάνανε σαν δημόσιο ουρητήριο. Δηλαδή έναν χώρο, πώς να το πούμε, έκφρασης. Έτσι τα λένε τα δημόσια ουρητήρια, είναι χώρος έκφρασης. Πήγαν και γράψανε συνθήματα παντού. Κανένας δεν προστατεύεται. Και υπό αυτήν την έννοια είμαστε όλοι ίσοι, παιδιά. Ο ΔΕΦ, ο πολιτισμός είναι εδώ, ελληνικός, σε θεατρική παράσταση, χθες στο Κατράκιο. Πολλοί κάπνιζαν. Πολλοί άτμιζαν και πολλοί σηκώθηκαν και έφυγαν μπροστά από τη σκηνή ενώ οι ηθοποίοι έκλειναν την παράσταση. Δηλαδή, από πού θα φύγουν οι άνθρωποι, ας φτιάχνανε μια άλλη είσοδο. Σαν να ήμουν σε στάνη με μορφωμένα γίδια. Τα γίδια είναι γίδια παντού και δεν έχουν να κάνουν με την Ελλάδα, φίλε μου Ντεφ. Η μόνη διαφορά είναι ότι αλλού υπάρχει και κανένας τσοπάνης να μαζεύει τα γίδια. Εδώ δεν έχουμε τσοπάνιδες. Ή μάλλον έχουμε πολλούς τσοπάνιδες. Αλλά βαριούνται τώρα, πού να τρέξουν, κυνηγάνε γίδια. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα ηχητικά μας. Εσείς στέλνετε στο 210-48-00-170-174 για το ένα εισιτήριο για δύο άτομα με τεπιστροφή που σας κάνει προσφορά η Golden Star Ferries για οποιονδήποτε προορισμό, οποτεδήποτε θέλετε, αρκεί να υπάρχουν θέσεις φυσικά. Η κλήρωση θα γίνει σε ένα δεκάλεπτο, τη βλέπω. Προς το παρόν πάμε, παιδιά, στο τζακωμό της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς, του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, για το ποιος ευθύνεται περισσότερο για τη χρεοκοπία και ποιος φταίει και σε ποιον έσκασε η βόμβα. Η Σιρεγγέλα είναι η κυρία Σιρεγγέλα και Λαλιώτου. Σιρεγγέλα, είμαστε με τα χρώματα τα γαλάζια. Η κυρία Λαλιώτου με τα χρώματα του Πανιωνίου, κόκκινο μπλε. Και δεν έχουν μάθει να συζητούν, οπότε φωνάζουν η μία πάνω στην άλλη. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς λένε.
1: Κληροδοτήσατε, τις κλείσατε τις τράπεζες, κληροδοτήσατε μία μακρόχρονη ιστορία. Κληροδοτήσατε μία μακρόχρονη ιστορία πολλών δεκαετιών που κατέληξε στη χρεοκοπία της χώρας. Πώς φτάσαμε, πότε ξεκίνησε η χρεοκοπία μας?
2: Δεν θυμάστε.
1: Στα χέρια σας έσκασε η βόμβα και κάποιος άλλος χρειάστηκε να σώσει την πατρίδα.
2: Στα χέρια του κ. Τσίπρα έσκασε η βόμβα από μια εξάμηνη διαπραγμάτευση.
1: Η εξάμηνη διαπραγμάτευση.
2: Νομίζω
1: ότι ευτυχώς οι πολίτες που μας ακούνε.
0: Κορίτσια, μην τζακώνεστε. Καταρχήν, όταν τζακώνεστε, δεν ακούμε καμία και δεν εκτιμούμε καμία. Κατά δεύτερον, και οι δύο φταίτε. Διότι προφανώς ο Καραμαλής ήταν αυτός που είχε αφήσει εντελώς απροστάτευτη τη χώρα στην επερχόμενη κρίση και άρα είναι ο βασικός υπεύθυνος αυτού που συνέβη. Α, εννοείται ότι και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα είχε βάλει, όχι το λιθαράκι, κάτι κοτρονάρες τόσες είχε βάλει με την πολιτική. Ο ίδιος ο Ανδρέας ο Παπανδρέου είναι αυτός που πότισε την κοινωνία με το δηλητήριο αυτό, το οποίο παραλίγο να τη σκοτώσει το 2008-2009-2010. Και ήρθε μετά ο Αλέξης και της έδωσε και μια κλωτσιά εκεί που ψυχοραγούσε η άλλη. Παπ, της τραβάει και μια κλωτσιά, 5-6 μαχαιριές και μετά της έβαλε και μερικούς επιδέσμους. Αλλά τη μαχαίρωσε και την κλώτσισε πρώτα πριν της βάλει κανέναν επίδεσμο και ο μόνος λόγος που την έβαλε τον επίδεσμο είναι ότι όλοι βλέπαμε ποιος ήταν με το μαχαίρι και ποιος κλώτσαγε. Κοινώς τον πήγε 3 και 5,5. Δεν ήταν ότι ενδιαφερόνταν, άμα ενδιαφερόνταν ούτε μαχαίρια θα έμπηγε ούτε θα κλώτσαγε. Οπότε φταίτε όλοι για να τελειώνουμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή, είστε όλοι άξιοι για μετάλλιο. Εντάξει, οι Σιριζέοι και οι Νεοσιριζέοι και οι Παλαιοσιριζέοι και οι Παλαιοσιριζέοι που είναι και Νεοσιριζέοι έχουν ένα τέτοιο, έχουν μια έφεση. Αυτό που λένε που δεν ντρέπονται καθόλου. Είναι το μεγάλο τους, πώς τους ξεχωρίζει. Λέει, ένα... Δεν ντρέπεται καθόλου ο Σιριζέος. Τίποτα. Μπορεί να πει με τον πιο φυσικό τρόπο το μεγαλύτερο ψέμα και να τσατιστεί κιόλας άμα του λες ότι λέει ψέματα. Εδώ τώρα ο σύντροφος Κουρουπλής, Παλαιοσιριζέος, Νέος Σιριζέος στην Ελλάδα, του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, μιλάει με τον Γεωργίου για τον κατώτατο μισθό και ξεκινάει λέγοντας κάτι.
3: Και λέω τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα. Έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός 5 αλλεπάλληλες φορές, έχει φτάσει σε 920 και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ
4: νυχτά.
3: Όπως
4: νυχτά.
3: Προφανώς. Γιατί τα
0: 650. Γιατί δεν το λέει κανένας σας, ρε. Τώρα αυτοί θα είναι τα κορόιδα, θα αρχίσουν να το λένε και αυτό είναι πάντοτε το πρόβλημα. Όχι μόνο στην πολιτική, ακόμα και όταν μιλάς με τον εργοδότη σου. Σου λέει τόσα θα σου δώσω. Εγώ πώς θα πάρω είναι η ερώτηση μετά. Γιατί πολύ λογικά αυτός που δίνει τον ενδιαφέρει το πόσα δίνει συνολικά, εσύ που παίρνεις σε ενδιαφέρει πόσα παίρνεις τελικά. Οπότε το σωστό είναι να λέμε και τα δύο. Αλλά παραδοσιακά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου οι κυβερνήσεις αναφέρονται στο μεικτό διότι είναι πιο μεγάλο και καμαρώνεις πιο πολύ για το πιο μεγάλο. Του λέει λοιπόν ο Γεωργίου από την ΟΝΕΔ, του λέει του Κουρουπλή και εσείς τα 650 που δίνατε μεικτά ήτανε. Και ακούστε πώς ο άνθρωπος που έχει έφεση και που δεν ντρέπεται. Πώς απαντάει ο άνθρωπος που δεν έχει αυτό που λέμε ίχνος, ρε παιδί μου, να πει ντρέπομαι και λίγο.
3: Τα 650 που παραλάβαμε την κυβέρνηση Τσίπρα δεν ήταν μεικτά.
4: Μετά από 7
3: ήταν μεικτά, ήταν καθαρά.
4: Λοιπόν, πόσο είναι το πραγματικό.
3: Ήταν μεικτά τα 650 ευρώ ή ήταν καθαρά. Μόνο αυτό απαντήσαμε.
4: 650.
3: Ήταν μεικτά ή καθαρά.
4: Καθαρά.
0: Μεικτά ήταν φυσικά. Αλλά ακούστε όταν δεν ντρέπεσαι. Καθαρά. Σου λέει τι έγινε, ποιος θα τιμάται, ποιος θα ξέρει, μπορεί να τρέχει το απερίπτω, ας πούμε, όποιον πείσουμε με τα ψέματα. Καθαρά ήταν 5.43 αν δεν κάνω λάθος. Και η απουσία ντροπής συνεχίζεται αυτή τη φορά με τον Παλαιοσιριζέο και Νεοσιριζέο με την Ελλάς Τεμπονέρα.
5: Θα κάνει σημαίο ο κύριος Τσίπρας σε κάθε αυτό τη λέξη εντυμότητα. Θα πει, εγώ παιδιά έκανα λάθη, αλλά ήμουν.
6: Θα τους ταράξουμε στην εντυμότητα, πρέπει να σας πω.
5: Αλλά αυτό το έχουμε ξανακούσει.
0: Οχοχοχ, θα μας ταράξουν στην εντυμότητα όλους, ό,τι έχει να γίνει. Πόσοι υπουργοί, δηλαδή, άμα γίνει κυβέρνηση ο Αλέξης, θα καταδικαστούν σε φυλάκιση αυτή τη φορά. Σε πόσα κομμάτια θα κοπεί η Αθηνών Πατρών. Πόσα κανάλια θα πρέπει να κλείσουν για να τα δώσουμε, για να δώσουμε και κάποια σε κάποιον φίλο επιχειρηματία. Πόσες φορές θα παίξουμε θέατρο πάνω σε πτώματα. Πόσες φορές θα μας καλέσουν πάνω σε θαλαμιγούς. Δηλαδή, τι εννοούν θα μας ταράξουν στην εντυμότητα. Πόσες φορές θα προσπαθήσουμε να παίξουμε τη χώρα στα ζάρια και πόσες φορές θα οδηγήσουμε σε δημοψηφίσματα τα οποία όταν καταλάβουμε ότι δεν θα μας βρουν πολύ, πώς να το πω, δεν θα βρουν πολύ ευχαριστημένο το κοινό μας, θα τα γυρίσουμε τούμπα. Δηλαδή πόση άλλη σιριζαϊκή τσιπρική εντυμότητα να αντέξουμε. Ναι, παλαιοφιλελεύθερε, φυσικά και γιορτάζει ο Πέτρος ο Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, να τον χαίρεσε, τον χαιρόμαστε. Έχω λιώσει, λέει, στη δουλειά και δεν μπορώ να ευχαριστηθώ την επιστροφή της Θεοδώρας στην Τζάκρη στο Πασόκ. Περίμενε, να περιμένουμε, γιατί οι Πασόκοι, θα μου πεις τώρα, τέλος πάντων στα χάλια που έχουν και αυτοί οι φουκαράδες με τα μονοψήφια, όταν το κόμμα του Κασελάκη μπήκε ως μέλος στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα και αυτή ανέλαβε ως αντιπρόεδρος του ΕΔΚΟ, δεν ήξερε τι πρεσβεύει. Ρε, πηγαίνετε και επιχειρηματολογείτε στα σοβαρά για την Τζάκρη. Έλεος, ρε παιδιά. Τζάκρη για να γελάμε, δεν να μιλάμε πολιτικά. Δηλαδή, Πασόκα βουλευτής τόσα δεκαετίες στο κοινοβούλιο που λέει ότι την κυνηγάει το ζήτημα να την αντιμετωπίσουμε στα σοβαρά κιόλας. Τι διάολο, έλεος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στις οποίες στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης και η Ελένη Μπουλιέρη, και στις οποίες στο μικρόφωνο είμαι εγώ, ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Ο Πιγκουίνος ρωτάει τι κρύβεται πίσω από τις αντιδράσεις κάποιων υπερευαίσθητων για μια απλή βόλτα που έκαναν ορισμένοι ενάρετοι νέοι μας, οι οποίοι φορούσαν μπλουζίτσες με τη σημαία της Παλαιστίνης. Αν ήταν κάτι πραγματικά κακό, άλλωστε θα είχε επέμβει η Ελλάς, του κ. Μιχάλη Ελλάς, όχι του Τζοκόντου. Σωστά, σωστότατα, Πιγκουίνε, διότι κάποιοι διαμαρτύρονται επειδή κάποια τάγματα εφόδου βγήκαν και

0: Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι βασικά, καλή εβδομάδα. Δεν έχει φτιάξει εικόνα στις δύο εθνικές οδούς από το πρωί. Και εξηγούμε, όσοι και όσες προτίθεστε να κατεβείτε την Αθηνών Λαμίας και Κηφισού, θα βρείτε την κίνηση από τη γέφυρα Λυκόβρησης μέχρι να φτάσετε στα κτέλ ανατμήματα, ανατμήματα μποτιλιαρίσματα. Έχουμε και τροχαία ατυχήματα φυσικά, τα οποία έχουν επιδεινώσει έτσι περαιτέρω την εικόνα της Κηφισού. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών τώρα, που από το πρωί υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση, έχει μειωθεί με το μποτιλιάρισμα, αλλά είναι υφίσταται ακόμα. Κατά μήκος της αρχαίας Αφέας και μέχρι να φτάσουμε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας στα σίδερα Χαλανδρίου θα καθυστερήσετε και στο κέντρο στον άξονα Πειραιός Σταδίου.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη. Πάμε διάλειμμα για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος τυχερός θα κερδίσει το διπλό εισιτήριο της Golden Star Ferries. Διαφημίσεις.
2: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με μαθηματική.
3: Ο Μητσοτάκης.
2: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
11: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
10: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
11: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
12: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
13: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
12: Πίτσα Ρωμαίο.
13: Για αυτούς που ξέρουν.
10: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
14: Star FM

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Αμούρ, το διαγωνισμός μας. Κατευθείαν στην κλήρωση για να προλάβουμε. Είσαστε 48 σήμερα που θα κληρωθείτε. Είμαστε, πατάω το κουμπί. Το 19 που είναι, να βοηθήσω τα γυαλιά των γυρατιών, Αναστάσιος Τόγκας. Καλό ταξίδι, Αναστάση. Λοιπόν, γρήγορα συνεχίζουμε με την κανονική ροή της εκπομπής μας. Ο Τζίζος Κασέλ μου θυμίζει πολύ σωστά, το ξέχασα, τον Πέτρο Κόκαλη, τον σύντροφο Πέτρο Κόκαλη που πήγε στην Ελλάδα του Αλέξη μας, πάλι ο Σιριζέος που γίνεται και νέο Σιριζέος, γνωστός λαϊκός αγωνιστής, επιβεβαιώνει τη σύγκρουση του Αλέξη με το κεφάλαιο. Έρεσανός, πόπο που λέει δεν παράγει η Ελλάδα. Αν παράγει, λέει. Εντάξει, όχι ότι οι άλλες χώρες πάνε πίσω. Εδώ στην Μεγάλη Βρετανία τους πείσανε να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάει εκεί και αν μοίραζαν σανό. Και τώρα χτυπάνε τα κεφάλια τους, να πρόσεχαν. Και ο Δημήτρη πολύ σωστά μου θυμίζει ότι δεν έβαλα μέσα στις ενδείξεις της εντιμότητας αυτά που σου έρχονται κατευθείαν. Άμα κάτσεις να σκεφτείς, μπορείς να σκεφτείς με 100 πράγματα που δείχνουν την εντιμότητα των Σιριζέων και του ειδικά του Αλέξη του Τσίπρα, της Σκευωρία Νοβάρτης. Πήγαν να βάλουν φυλακή παιδιά όλη την αντιπολίτευση. Όχι, ο Ερντογάν κοίταζε και χαμογελούσε και ζήλευε και λίγο. Γιατί αυτός έχει αφήσει κανένα δυο να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο Αλέξης να τους βάλει όλους φυλακή. Μερικοί μετά άρχισαν τις χαιρετούρες μαζί του και προσπαθούν να τον βοηθήσουν όσο μπορούν. Ο Αντώνης ο Σαμαράς που θα τους πήγαινε μέχρι τέρμα, τελικά είπε άσε μόνο τώρα που να τρέχουμε καλή καρδιά. Ο Ευάγγελος, η Βαγγέλης, δεν ξέρω που είναι αυτή τη στιγμή, γι' αυτό λέω και τα δύο του ονόματα, μπορεί να είναι σε λαϊκή γειτονιά ή μπορεί να είναι Κολωνάκι, δεν ξέρω. Ο Ευάγγελος, η Βαγγέλης Βενιζέλος. Λοιπόν, να στα αφήσουμε όλα αυτά και να πάμε για να ακούσουμε αλήθειες, παιδιά. Αλήθειες από έναν κύριο πολιτευτή της ελληνικής λύσης. Σας ακούμε, κύριε μου, σας ακούμε.
3: Σε 1,5 ούτε μήνα, από τις 3 Αυγούστου, όπως ανακοινώσανε οι προδότες μέσα από το Μαξίμου, με τις νέες ταυτότητες, ναι, δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και τα λοιπά, όσο θα βγάλουμε.
2: Ναι, τώρα πώς να σας το πω, όχι και στο εξωτερικό γενικά, δηλαδή για Ρωσία, επειδή για να πούμε εκεί που μας ενδιαφέρουν τα πάμε. Για Ρωσία πάλι διαβατήριο θα θέλεις, όπως και τώρα, δεν μπορείς με ταυτότητα να πας Ρωσία, θέλεις διαβατήριο. Κίνα, το ίδιο, Βόρεια Κορέα, το ίδιο, οπότε δεν είναι, δηλαδή απλώς στην Ευρώπη θα χρειαστεί να έχεις την καινούργια ταυτότητα, αν δεν έχεις διαβατήριο. Αν έχεις διαβατήριο, μια χαρά και με το διαβατήριο, έτσι. Το λέω για να μην στερηθείτε ταξίδι έτσι μόνο στην ιδέα. Παρ' όλα αυτά, εσείς τι θα κάνετε, εσείς που αντιστέκεστε?
3: Δεν θα βγάλουμε πρωτοταριό ταυτότητες καινούργιες. Έχουμε ταυτότητες.
2: Μπράβο.
3: Και κάποιοι που προλάβανε έχουν ταυτότητες λέει Χριστιανός Ορθόδοξος.
2: Αυτές οι ταυτότητες να πω ότι δεν ισχύουν πια. Γράφουν Χριστιανός Ορθόδοξος, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Και κάθε 10 χρόνια πρέπει να τις αλλάζουμε. Δηλαδή τώρα, άμα είσαι 70 χρονών παππούλης και η ταυτότητά σου σε δείχνει 15χρονο αγόρι. Αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ να δώσω συγχαρητήρια. Καλύτερα να μην βγάλετε ταυτότητες. Τι φταίει η Ευρώπη να πηγαίνετε έτσι εύκολα?
3: Όπως τα εμβόλια σας πήγαμε τρένο.
2: Έτσι.
3: Και δεν βάλαμε τις ενέσεις του θανάτου.
2: Μας δείξατε.
3: Όπως μάσκες δεν βάζαμε πουθενά. Όπως δεν σταματούσαμε στα μπλόκα.
2: Μπράβο.
3: Όπως δεν κάναμε υπακοή σε κανένα αντίχρηστο στο σατανικό νομοσχέδιο.
2: Μπράβο.
3: Ανάσταση κάναμε 12 η ώρα.
2: Χριστός Ανέστη.
3: Στις εκκλησίες που δεν φοράγαν μάσκες.
2: Έτσι.
3: Έτσι και τώρα συντασσόμαστε με τον Χριστό μας.
2: Μπράβο.
3: Με τα αγωνιστικά μοναστήρια του Αγίου Όρους κατά των ταυτοτήτων, κατά του προσωπικού αριθμού. Μας έχετε απέναντι.
2: Όπω τι θα πάθουμε. Αμάν, θα δούμε τι θα πάθουμε. Έτσι θα μας δείξετε εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ως πολιτευτή σας, με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Καλή μόνο.
3: Στον νομό Κοζάνης, αντάρτης υπάρχει.
2: Μπράβο. Δεν θα πάθουμε πως λέγεται, θα κάνουμε και τσάμπα διαφήμιση.

0: Ο Γιάννης μίλαγα με Σιριζέο. Χαρά στο κουράγιο σου, Γιάννη μου, που είχε κάνει και σε κυβερνητικό πόστο και του έλεγα αυτά που λέει ο Αλέξης, αφορολόγηση του πλούτου είναι. Είναι αυτό που είναι, γιατί θα μας μαζέψουν, θα φύγουν όπως έκαναν και στο Ηνωμένο Βασίλειο και μου απάντησε, ας το κάνουμε και θα δούμε αν θα φύγουν. Λένε, τώρα το θέμα είναι, είτε λένε ψέματα συνειδητά, όπου είναι πρόβλημα γιατί είναι απατεώνες, είτε εννοούν ότι θέλουν να κάνουν αυτά που κάνουν, οπότε είναι επικίνδυνοι. Και στις δύο περιπτώσεις και επικίνδυνοι. Τέλος πάντων, ο σοφός λαός θα αποφασίζει. Να έχετε πάντα στο νου σας ότι τα flat tax που ακούσαμε τη Λωτινοπούλη και γοητεύουν και πολλούς αφελείς που δεν είναι πολύ πλούσιοι βοηθούν. Όσο περισσότερα χρήματα βάζεις, τόσο περισσότερο σε βολεύει το flat tax. Έτσι. Και ταυτοχρόνως ότι οι δραχμές και τα εθνικά νομίσματα βοηθούν κυρίως αυτούς που έχουν ευρώ στο εξωτερικό. Έτσι, γιατί θα έρθουν μετά να πάρουν κοψοχρονιά. Επίσης, οι οικονομικές κρίσεις και οι χρεοκοπίες χτυπάνε πρώτα και κύρια τα χαμηλά στρώματα. Αυτούς τους διαλάνε. Ένας εκατομμυριούχος, αντί για 100 εκατομμύρια, και 50 να έχει, θα ζήσει ο φουκαράς. Κάτι θα καταφέρει στη ζωή του να κάνει. Ο άλλος που από 1000 θα παίρνει 500, μπορεί και όχι. Γι' αυτό, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι το βράδυ στη τηλεόραση και αύριο από εδώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
2: μαθηματική... Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
1: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
3: Star FM 933. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε μας μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Star-fm.gr. Μάθετε τα πάντα μέσα από μία ηλεκτρονική διεύθυνση. Star-fm.gr. Ό,τι συμβαίνει στα Γρεβενά, στην πολιτική, στην οικονομία, στον αθλητισμό, στην υγεία, στη διατροφή, την τεχνολογία, την οικονομία, τη γυναίκα. Είναι εδώ. Star-fm.gr. Μπαίνεις εκεί και τα βλέπεις όλα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Ελένη Τσαλικοπούλου με Φίλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς το Περιστέρι ανά τμήματα, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και Συσταδίου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες εξέτασαν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Αναμένονται δηλώσεις στις 2 μετά το μεσημέρι από τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό, όταν χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Ελπίδα. Αντιθέτως, αθώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι, ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από το τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν, όπως μετέδωσαν νωρίτερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε σήμερα στο Reuters ότι οι τεχνικές ομάδες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτείων που εργάζονται για την εφαρμογή ενός μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να συναντηθούν στην Ντόχα τις ερχόμενες ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων Αμερικανός αξιωματούχος. Μάχη με το χρόνο δίνουν για 5ο 24ωρο τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα ερείπια μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη. Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι ακόμη 33 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο αριθμός των θυμάτων πλησιάζει τους 1.500, ενώ οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας ανέφερε ότι ο αριθμός των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές ή κατέρευσαν ανέρχεται σε 774. Την ίδια στιγμή αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της χώρας να παρεμποδίζει την πρόσβαση στα συντρίμμια σε Αμερικανούς διασώστες στην πόλη Λαγκουάιρα. Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, ώστε να αυξηθεί έτσι ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρίνησε ότι η σχετική αλλαγή εξετάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ απαιτείται και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα διέσωσε το λιμενικό στη Λίμνο. Το παιδί παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Σε μήνυμά του, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήρε την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, επισημένοντας παράλληλα ότι τα φουσκωτά στρώματα, τα σωσίβια παιχνίδια, τα φουσκωτά βαρκάκια και οι σανίδες ΣΑΠ μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται. 17χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο. Συνελήφθη ο 50χρονος ιδιοκτήτης για διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους και για έκθεση, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται. Μία 57χρονη συνελήφθη για την πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές σε ξερά χόρτα στην Κορινθία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Σιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωρέιτης και η Ελένη Μπουλιέρη.

0: Μπράβο Νότι. Συγχαρητήρια.
1: Τι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, μ' αρέσει. Μπράβο.
0: Ήπια με δυο καφέδες να ξενιστάξουμε επειδή είναι Τσαγκαροδευτέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ήρθε ο Νότης να μας ξανακοιμήσει πάλι. Τι δεν καταλαβαίνω ρε κακομοίρη. Δευτέρα.
1: Ωραία πρέπει, τραγούδια.
0: Δώσε λίγο κίνηση να πάρουμε μπρος.
1: Βάλτε ένα Καζαντζίδι που του αρέσει να ξεκινάμε.
0: Αμ' άρεσε η Νότη.
1: Είναι αυτός αμάρε, που τον βρήκαμε.
0: Μην λείψω μια μέρα ρε παιδί μου. Πάμε να το πάρουμε από την αρχή. Έτσι για να πάρουμε φόρα να βγει η εβδομάδα. Γιατί τώρα πια μπαίνουμε στον Ιούλιο αυτή τη
1: δύσκολη εβδομάδα. Δύσκολη αυτή η εβδομάδα, δύσκολη.
0: Δύσκολη και επόμενη που έρχεται είναι αυτή που έρχεται είναι πιο δύσκολο. Έτσι για να ξυπνήσετε λίγο, πιάστε το τηλέφωνο και πάρτε μας, διότι έχουμε από σήμερα εισιτήρια με τα C-Jets. Τα C-Jets είναι τα ταχύπλοα που σας πάνε σε άπειρους προορισμούς. Σήμερα θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο με επιστροφή για όποιον προορισμό εσείς επιθυμείτε. Μπορείτε να κάνετε χρήση όλη τη σεζόν με εξαίρεση την περίοδο αιχμής, δηλαδή 9 με 24 Αυγούστου. Όλη την άλλη περίοδο το εισιτήριο που θα λάβει σήμερα ο τυχερός θα μπορεί να κάνει χρήση χωρίς καμία άλλη δέσμευση ή υποχρέωση. Ξεκινήστε λοιπόν να τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει. 2 παρα 5 ο κύριος Παπακαλούσης θα μας κάνει την κλήρωση. Λοιπόν.
1: 5 συλλήψεις γίνανε το Σαββατοκυριακό για ανθρώπους οι οποίοι με 7 μποφόρ κάνανε μπάρμπεκιου μέσα στο δάσος.
0: Ναι,
1: ή κάνανε ηλεκτροκόλληση μέσα στο δάσος. Μα.
0: Τι μυαλό κουβαλάνε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου.
0: Κι εγώ πραγματικά. Δεν μπορώ. Δεν το χωράει το μυαλό.
1: Θυμίζω ότι στην Ηλία το 2007 κάηκαν 49 άνθρωποι επειδή μια κυρία έφτιαχνε κόλυβα στη βεράντα του σπιτιού της μέσα στο δάσος και το μάτι ξεκίνησε επειδή ένας τύπος πήγε να κάψει κλαριά, το σταμάτησε η αστυνομία και μετά ξανακατέβηκε κρυφά πάλι να τα ξανακάψει και κάηκαν 100 άνθρωποι. Μα ήμαρτον επιτέλους.
0: Τι να πω, δεν μπορώ να πω κάτι, δηλαδή ξεπερνάει κάθε λογική, όπως ξεπερνάει και κάθε λογική, γιατί το ξαναβλέπω πάλι φέτος να βλέπω κάτι συνήθως πιτσιρικάδες, αλλά όχι μόνο πιτσιρικάδες, πάνω στο μηχανάκι με το τσιγάρο στο χέρι. Πού θα το πας το ρημαδοτσίγαρο ρε παιδί μου όταν το καπνίσεις? Θα σταματήσεις το μηχανάκι να το πατήσεις κάτω να σβήσει? Κάπου θα το πετάξεις. Δηλαδή εγώ το έχω πει και στην αστυνομία, άμα δεις άνθρωπο να καπνίζει πάνω σε μηχανάκι, σταμάτα τον και πάρ' του το δίπλωμα. Όπου και να, ας είναι στην παραλία. Να
1: άσε που φεύγει η κάφτρα όταν οδηγείς μηχανάκι.
0: Αυτό λέω.
1: Και
0: δηλαδή,
1: κατά σιγάρο, οι κάφτρες πετάνε.
0: Απλά πράγματα. Απλά πράγματα.
1: Ακόμα εκεί είμαστε.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Είδες το πρωί μια γιαγιά. Πήρε τη φωτιά το σπίτι της,
0: ναι,
1: και είχε βγει στο μπαλκόνι.
0: Και πήδηξε.
1: Και ήταν όλοι από κάτω και τους λένε γιαγιά πίδα και πήδηξε και την πιάσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πολιτικά δεν έχει τίποτα φοβερό. Απλώς σήμερα έγινε κάτι που δείχνει ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης για το καλοκαίρι, για το υπόλοιπο το καλοκαίρι. Δύο μάχες έχει να δώσει ο Μητσοτάκης. Μία με τις φωτιές και μία με την ακρίβεια. Με τις φωτιές τη δίνει ήδη και με την ακρίβεια τη δίνει ήδη, μόνο που νομίζω ότι το μέτωπο της ακρίβειας είναι πιο δύσκολο από αυτό των πυρκαγιών.
1: Όχι πιο δύσκολο. Νικάει το μέτωπο της ακρίβειας.
0: Ναι,
1: να κάνουμε,
0: ναι. Έγινε μια μεγάλη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Μαζεύτηκαν εκεί όλοι οι φορείς της αγοράς, μήπως βρουν μια φόρμουλα να συγκρατηθεί η ακρίβεια, η οποία κάθε καλοκαίρι, κακά τα ψέματα, ξεφεύγει λίγο από τον έλεγχο. Όχι τόσο από τα σούπερ μάρκετ, να το πω αυτό. Είναι πιο οργανωμένη η αγορά των σούπερ μάρκετ. Όσο από τις διάφορες άλλες επιχειρήσεις, τουριστικές, εστίασης, που σου λέει το καλοκαίρι ότι αρπάξουν.
1: Ναι. Μεγάλη σορκιά για το καλοκαίρι. Τώρα στους ξένους.
0: Ναι, ειδικά στα τουριστικά μέρη.
1: Θυμάμαι πάντα αυτό τη Βάσο Παπανδρέου που είχε πάει να πάρει ντομάτες γεμιστές.
0: Όχι, και φασολάκια.
1: Φασολάκια.
0: Φασολάκια
1: και λέει το σερβιτόρος. Φασολάκια.
0: Ξού.
1: Ξού.
0: Για ξένους δηλαδή. Δεν είχαν βρει άλλη κωδική ονομασία. Και τώρα γίνονται αυτά, αλλά τώρα έχουν βρει πιο εξελεπτισμένες. Δηλαδή σου λέει, πιάσε μια φασολάκια περιποιημένα.
1: Ναι.
0: Και καταλαβαίνει ο άλλος και βάζει μισή μερίδα. Κατάλαβες. Μία φέτα αλάδωτη. Αυτό σημαίνει βγάλε από τον τενικέ το χαλασμένο το πράγμα, γιατί ατουρίστας είναι τώρα μέχρι να εξηγήσει τι τον πήρε.
1: Ασπροτήρι, βγάλε ασπροτήρι.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Λευκοτήρι.
0: Το τι συμφωνήθηκε, αν συμφωνήθηκε κάτι, θα το μάθουμε μετά τις 2, που ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα κάνει ανακοινώσεις. Προς το παρόν δεν ξέρουμε κάτι. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ακούστε τι απάντησε.
2: Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι, δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών, κυρίως με φοροελαφρύνσεις, όλο και περισσότερη έλεγχη. Επιτέλους, δουλεύει ένα κομμάτι του κράτους το οποίο ήταν αδρανές. Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα σε ποσά. Από το 21 μέχρι το 26 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία.
0: Δεν έχουμε γίνει κάτι σοφότερη. Η απορία μου είναι αν πρώτα-πρώτα θα διατηρηθεί αυτό το πλαφόν κέρδους που υπάρχει και το οποίο κανονικά λύγει αύριο, διότι οι παράγοντες της αγοράς λένε ότι είναι ένα μέτρο παρεμβατικό το οποίο δεν συνάδει με την ελεύθερη οικονομία και ζητούν να καταργηθεί.
1: Η κυβέρνηση όμως σίγουρα θα
0: καταλαβαίνει ότι άμα
1: μαζέψει την εσωκέρδια με κάθε τρόπο, βάλτε πλαφόν.
0: Η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει. Δεν ξέρω πρώτον τι έχει συμφωνηθεί, αλλά είμαι βέβαιος ότι για να πιστούν οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι και αυτοί είναι δυσαρεστημένοι με τις διάφορες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, μάλλον κάτι θα ζητάνε κάτω από το τραπέζι. Αυτά δεν μένουν για πολύ μυστικά. Κάποια στιγμή θα μάθουμε. Αν υπάρχει συμφωνία, τι είδους συμφωνία είναι αυτή.
1: Πάντως στο παρελθόν είχαμε δει κάτι, θυμάμαι αυτή την τελευταία συμφωνία που είχαν για τα 2.000 προϊόντα. Τα θυμάσαι αυτά, 2.000 προϊόντα. Δεν είδαμε κάτι σημαντικό να γίνεται. Δυστυχώς είναι υπάρχει. Πιο σημαντικό. Ακόμα υπάρχει.
0: Υπάρχει. Απλώς τι γίνεται τώρα, είναι 2.000 προϊόντα. Ωραία. Οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ και στα αυτά είναι πολύ περισσότεροι. Πας παίρνεις το φτηνό και τσιμπάς και το ακριβό. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα. Μόλις πας να πάρεις κάτι που δεν είναι απολύτου πρώτης ανάγκης προϊόν, εκεί τσιμπάει λίγο.
1: Κάπου άκουγα την τώρα να λέει ότι μίλαγε με έναν εκεί από στην Κρήτη, ο οποίος έδινε, ξέρω εγώ, 9 ευρώ το τυρί,
0: ναι.
1: Έφευγε η ραβιέρα και έφτανε, ξέρω εγώ, 30% πάνω, 40%, τρεις φορές πάνω, όχι 30, τρεις φορές πάνω.
0: Από τον παραγωγό στην κατανάλωση. Ναι, γιατί είναι και οι μεσάζοντες εκεί οι οποίοι.
1: Κανένας μεσάζοντας. Το πούλαγε, λέει αυτός, κατευθείαν το έστελνε σε κάποιο κεντρικό πράγμα.
0: Και το βάζει άλλος τρεις φορές πάνω.
1: Και το βάζει στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω ποιος.
0: Δεν το είδα αυτό. Δεν το
1: μα αυτό δεν γίνεται παντού, βέβαια, παιδί μου. Φεύγει μερικά λεπτά φεύγει από το χωράφι και φτάνει να πουλιέται ένα πολλαπλάσιο.
0: Ναι.
1: 2 ευρώ, 1 ευρώ, 1,5. Κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτό. Δεν είναι βέβαια ελληνικό το θέμα. Υπάρχει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Παντού έτσι είναι.
1: Αλλά επειδή εδώ δεν έχουμε λεφτά, ο κόσμος παίρνει λίγα λεφτά, εξακολουθούμε να παίρνουμε.
0: Καλώς, επαναλαμβάνω. Δεν έχουμε λεφτά.
1: Παίρνουμε σχεδόν 30% λιγότερα λεφτά από το 2009.
0: Υπάρχει κόσμος που τα φέρνει δύσκολα. Υπάρχει και κόσμος που μια χαρά ζει. Πολύ ωραία.
1: Αυτός δεν ενδιαφέρεται για αυτά.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα. Επίσης αυτή η κουβέντα θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι, αν ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι για εκλογές το φθινόπωρο ή αν θα πάει για το τέλος τετραετίας. Επισήμως η κυβέρνηση λέει ότι θα πάει, ο Μητσοτάκης θα το εξαντλήσει. Ακούω και κάτι εξυπνάδες τώρα τελευταία που λέει όχι απλώς θα το εξαντλήσει, μέχρι την τελευταία μέρα, δηλαδή θα πάει τέλος Ιουνίου. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Πήγε και έπαιξε τάβλη, μετά έπαιξε ποδόσφαιρο, μετά έπαιξε τένις, φυλάει μωρά, γιαγιάδες, δηλαδή με συγχωρείς.
0: Πάει σήμερα το απόγευμα στο Εγάλαιο για περιοδεία, μέσα στη βδομάδα κάπου διάβασα ότι θα πάει δεύτερη περιοδεία και πέραν όλων των άλλων διάβαζα κάτι ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο, καμιά τριανταριά νέα άτομα στα ψηφοδέλτια. Παιδιά, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Σου λέει να ετοιμαστούν. Δεν μπορούμε να τους ανακοινώσουμε.
1: Να έχω και αυτή την επιλογή, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν του πάει καλά το καλοκαίρι, δεν έχει φωτιές και καταστροφές, είναι λογικό εκεί τέλη Σεπτεμβρίου να έχουμε εκλογές.
0: Εγώ το έχω πει εδώ και πολύ καιρό, ότι δεν είναι ότι μου το έχει πει κάποιος, είναι το ότι τα πράγματα έτσι
1: λογική
0: λειτουργούν στην πολιτική. Αλλά θα δούμε, έτσι κι αλλιώς όλες οι κουβέντες αυτές είναι χωρίς νόημα. Όπως κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα το ξαναπώ, και οι δημοσκοπήσεις είναι χωρίς κανένα νόημα. Γιατί από σήμερα μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες θα πλημμυρίσουμε στις δημοσκοπήσεις. Είναι οι τελευταίες που γίνονται από τις εταιρείες, μετά διακόπτουν για το καλοκαίρι και ξαναμετράνε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά πλέον αυτές οι δημοσκοπήσεις πόση αξία έχουν όταν παππούδες με μικρά παιδιά έχουν φύγει για τα εξοχικά, άλλος κόσμος πάει διακοπές, πολλοίς κόσμος δουλεύει σε τουριστικές επιχειρήσεις, άρα έχει αλλάξει κατοικία, άρα το δείγμα
1: γίνονται
0: δεν
1: με
0: είναι
1: Viber, κανονικό. Γίνονται με Viber, είναι το καινούριο αυτό.
0: Ναι. Δεν το λέμε αυτό για να αμφισβητήσουμε την τάση, γιατί η τάση λέει ότι ο Μητσοτάκης παραμένει ψηλά,
1: ο Τσίπρας,
0: ο Τσίπρας ψιλοσαρώνει, αλλά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε όταν θα σημάνουν οι κάλπες. Τώρα τζάμπα είναι και η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας, τζάμπα είναι και η άνοδος.
1: Βέβαια, αυτοί από το ΣΥΡΙΖΑ το φυσάνε και δεν κρυώνει, έτσι. Ναι. Δηλαδή είπανε θα παραιτηθούν, θα πάνε, και ο άλλος λέει μάγκες εγώ δεν σας θέλω.
0: Ναι, κάτσε να δούμε πόσο το εννοεί όμως. Τώρα το λέει.
1: Νομίζω πως επειδή πήρε καλά ποσοστά το εννοεί.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Τους λέει παραιτηθείτε και στην ουρά.
0: Κακά τα ψέματα. Όλος ο κόσμος φτιάχνει ψηφοδέλτια. Άμα ο Τσίπρας θέλει να πάει καλά πανελλαδικά, δεν μπορεί να πάει να κυνηγήσει το σταυρό με αγνώστους. Όταν έχεις ένα στέλεχος που είναι χρόνια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, είχε συνεργαστεί και δεν έχει πάει απέναντί σου, δεν έχει μιλήσει υποτιμητικά για σένα όταν έφυγες, γιατί να μην τον ξαναπάρει πίσω?
1: Ναι, αλλά,
0: απλώς τώρα για να μην τον πάρουμε εμείς στο μεζέ ότι εντάξει τι κάνεις τώρα, ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ κάνεις, ναι. Το λέει, δεν είμαι βέβαιος ότι θα το κρατήσει.
1: Αυτοί που παρακολουθούν το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πολύ λίγα τα στελέχη τα οποία θα πάρει. Και βέβαια αυτό το συμφέρει με την έννοια ότι μπορεί να πουλήσει αυτό το πάω να κάνω κάτι άλλο από αυτό που είχα. Γιατί τώρα.
0: Πράγματι, έτσι είναι.
1: Προσπαθεί να πει κάτι
0: έτσι,
1: άλλο.
0: Άμα θέλει να πει ότι φέρνει κάτι καινούριο, αυτούς όλους με τους οποίους κυβέρνησε 5 χρόνια πρέπει να τους αφήσει απ' έξω. Αλλά ο πειρασμός είναι μεγάλος, υπάρχουν και προσωπικές σχέσεις.
1: Και είναι και πολύ αναξιοπρεπές προς αυτούς τους συνεργάτες του, παιδί μου. Δηλαδή τώρα κάποιος ο οποίος ήταν βουλευτής, είχε γίνει υπουργός δικός σου, ήταν μαζί. Και λέει τώρα όλοι μαζί να πάμε. Αυτή ήταν και εξάλλου, αυτό δεν έλεγε και ο Τσίπρας. Ναι. Έλεγε ότι όλοι μαζί εκεί, απλή αναλογική, τα κεντροαριστερά κόμματα. Και τώρα τους αφήνεις όλους απ' έξω.
0: Τι γίνεται.
1: Οι άλλοι γιατί, γιατί επιμένουν, δεν μπορούν να καταλάβουν. Ας κατέβουν, σπάνουν 1%.
0: Πού να
1: πάνε,
0: ότι έμα δεν θα, αυτό είναι το θέμα. Ότι θέλουν να διασφαλίσουν μια έδρα στη Βουλή.
1: Ναι, αλλά,
0: πού να πας με το ΣΥΡΙΖΑ, αφού
1: να
0: δεν
1: έχεις μια αξιοπρέπεια, ρε παιδί μου. Να έχεις μια αξιοπρέπεια.
0: Και αυτό δεν γίνεται μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και, και στην Ελλάς. Γίνεται παντού. Ας πούμε, διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Σαμαράς έχει αρχίσει και μαζεύει κόσμο από τα στελέχη που χρησιμοποίησε στην κυβέρνησή του την περίοδο 2012-2015. Ναι. Κάποιοι που ήταν μακριά από τη Νέα Δημοκρατία έχουν πάει στο Σαμαρά. Κάποιοι που το σκέφτονται τους πλησιάζουν από τη Νέα Δημοκρατία και του λέει μην κατέβεις εκεί, κατέβα μαζί μας. Γι' αυτό έχουν αρχίσει αυτά τα ψηφοδέλτια τώρα.
1: Εντάξει.
0: Και οι νέες θέσεις. Όλοι κοιτάνε να αφοπλίσουν τον εχθρό.
1: Το να προσπαθείς να πάρεις κόσμο το καταλαβαίνω. Το να σου λέει ο άλλος όχι όμως και εσύ να προσπαθείς εκεί με κάθε τρόπο να πας σε κάπου που σε βρίζουν, δεν το καταλαβαίνω. Και πάντως δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ακούγαμε παλιά για την αριστερά.
0: Εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι αφορισμοί του Τσίπρα κάποια στιγμή θα διασκεδαστούν όταν μυρίσει εκλογές. Αλλά άμα το κάνει από τώρα, θα του κάνουν κριτική οι πάντες. Γι' αυτό φυλάγεται και νομίζω ότι σε κάποιους έχει πει: μην ακούτε τι λέω. Στο τέλος, εσείς θα έρθετε μαζί μου. Πώς είναι αυτοί, δεν ξέρω. Φωνάξουμε αύριο τον Αντώνη να μας πει ποιοι παίζουν και ποιοι δεν παίζουν. Πριν πάμε στη διακοπή για διαφημίσεις, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε. Έχουν ήδη μπει σε λειτουργία τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στην Αθήνα λειτουργεί ήδη το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερος από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Το ΚΙΛ λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπείτε στο kilgreece.gr.
1: Και εγώ να πω ότι η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova το κάνει αυτό πράξη δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής, 24μηνης διάρκειας και η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100. Προϋποθέσεις nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Μένα ο Ζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ένα Ζουνίδου. Στα Μάτις Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.

0: κέρδισε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας και Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς τη Λένορμαν ανατμήματα, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στη Σταδίου. Στις 2 το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα προχωρήσει ανακοινώσεις μετά τη σύσκεψη που έγινε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την ακρίβεια και τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το κυκλοφοριακό χάος τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Τα πρακτικά της δίκης θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία έτσι ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει συμφωνίας με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς, προετοιμάζεται η Ουκρανία, χωρίς να έχει ακόμα αποκατασταθεί το ενεργειακό της δίκτυο που έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα διέσωσε το λιμενικό στη Λίμνο. Το μικρό παιδί παρασύρθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Τσίπρα και τις εξαγγελίες του, θα προσέξατε ότι για μια ακόμη φορά ο πρώην Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της έξτρα φορολόγησης των κεντρών των τραπεζών.
1: Προφανώς, και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο λέει, είναι αλήθεια.
0: Έχουν διαπιστώσει ότι οι τράπεζες δεν είναι ιδιαίτερος δημοφιλής στην κοινωνία και αυτός νομίζω είναι ο λόγος που ξεκινούν πρώτα από τις τράπεζες. Θα θελήσαμε να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω αυτό για να καταλάβουμε και τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Έλενα Λάσκαρη, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αγαπητή μας πρώην συνάδελφο.
1: Γεια σου Έλενα.
0: Γεια σου αγαπητή μας Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι Βασίλη, καλό μεσημέρι Νότι.
0: Σου λείψαμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε και μου λείπετε πάντα, αλλά σας ακούω και μου κάνετε καλή συντροφιά τα μεσημέρια.
0: Άρα δεν σου λείψαμε.
1: Εκεί με όλους αυτούς με τα
0: εσύ μας έλειψες.
1: Με τις γραβάτες και τα σακάκια και τα... δεν αισθάνεσαι κάπως περίεργα?
0: Όχι, γιατί
2: δεν αισθάνομαι καθόλου περίεργα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ένα νέο αντικείμενο.
0: Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε καταρχάς το καθεστώς φορολόγησης των τραπεζών.
2: Ναι.
0: Διότι ακούσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό να δηλώνει χθες ότι υπάρχει μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερο περιθώριο φορολόγησης των κερδών των τραπεζών. Τι έχει
2: λοιπόν,
0: να μας πεις γι' αυτό?
2: Θα σας δώσω το πλαίσιο και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Τα κεφάλαια των τραπεζών πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι βρίσκονται στον πυρήνα της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος κάθε χώρα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κλειδονίστηκε πολύ έντονα στη διάρκεια της κρίσης. Ένας βασικός λόγος, το πρόβλημα προέκυψε από την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, από το κούρεμα των ομολόγων. Οι τράπεζες έμεναν χωρίς κεφάλαια. Είχαμε τις ανακαιροφορολογήσεις και στη συνέχεια είχαμε τον αναβαλλόμενο φόρο, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014. Οι τράπεζες λοιπόν χρειάζονταν κεφάλαια, γιατί είχε προηγηθεί η δημοσιονομική κρίση, οι αγορές ήταν κλειστές, οι μέτοχοι είχαν ήδη χάσει τα λεφτά τους. Οι τράπεζες είχαν κρατικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτό το σκηνικό, το δημόσιο ή θα έβαζε μετρητά από το μαξιλάρι του ESM ή θα έπρεπε να βρει μια άλλη λύση. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι νόμος του κράτους, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014 και τροποποιήθηκε το 2017 κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στην πρώτη περίοδο, κυβέρνηση Τσίπρα στην δεύτερη.
0: Δεν άρα μας λες ότι αυτό που ζητά τώρα ο κύριος Τσίπρας να έρθει νωρίτερα ο αναβαλλόμενος φόρος δεν το θέσπισε όταν ήταν κυβέρνηση, αλλά αντιθέτως τα χρονικά όρια που υπάρχουν σήμερα είναι δική του πρωτοβουλία.
2: Σας περιγράφω τι ακριβώς έχει συμβεί και θα δείτε μετά στη συνέχεια πώς αυτά τα χρονικά πλαίσια έχουν συντηρηθεί για να γίνουν πιο γρήγορα υγιή τα τραπεζικά κεφάλαια, να γίνουν πιο υγιή τα τραπεζικά κεφάλαια.
1: Αλλά εξήγησε, Έλληνα, τι σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος?
2: Μισό λεπτό, Νότι.
1: Ναι, ναι.
2: Προέκυψε λοιπόν ο αναβαλλόμενος φόρος το 2014, τροποποιήθηκε το 2017, προβλέφθηκε στο νόμο ότι η αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου, η απόσβεσή του καλύτερα, θα γίνει ως το 2042. Πέρυσι, με πρωτοβουλία των τραπεζών και αφού προηγήθηκαν σκληρές διαπραγματεύσεις, μακρές διαπραγματεύσεις με τους επόπτες, γιατί αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Δεν είναι κάτι που παίρνουμε μια απόφαση, την εφαρμόζουμε και δεν βλέπουμε τι επιπτώσεις προκαλεί αυτή η απόφαση. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις λοιπόν με τις απόπτες, συμφωνήθηκε η επιτάχυνση της απόσβεσης των απαλλόμενων φόρου. Αντί για το 2042, θα έρθει το 2031-32. Πώς θα γίνει αυτή η επιτάχυνση της απόσβεσης? Μέσω σύνδεσης με τα καταβαλλόμενα μερίσματα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι τεχνικά τα ζητήματα δύσκολα, αλλά πρέπει να τα λέμε όπως είναι για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Συνδέθηκε λοιπόν με τα καταβαλλόμενα μερίσματα. Όσο μεγαλύτερο μέρισμα δίνουν οι τράπεζες στους μετόχους, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσβεση. Και για να σας το κάνω πρακτικό, εάν είχαμε τις προβλέψεις του νόμου μόνες, η περσινή απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου θα ήταν 700 εκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς επειδή επιταχύνθηκε με πρωτοβουλία των τραπεζών και οι τράπεζες έχουν πει ότι δεν έχουν καμία αντίρρηση, ίσως το θέλουν κιόλα να κατοχυρωθεί και νομοθετικά αυτή η συμφωνία που έχει γίνει για την επιτάχυνση. Τα 700 εκατομμύρια λοιπόν της απόσβεσης έγιναν πέρσι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Ας υποθέσουμε τώρα ότι έρχεται πιο νωρίς η απόσβεση πλήρης, έρχεται το 2028. Τι θα σημαίνει αυτό? Το σήμερα είναι μια μεγάλη αύξηση κεφαλαίου. Με ό,τι σχήμα θέλει μια τέτοια εξέλιξη στις αγορές, σε μια περίοδο που το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει χτίσει ένα ισχυρό αφήγημα στις διεθνείς αγορές και βελτιώνει τη γενικότερη εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Πώς να το κάνουμε? Χέρι-χέρι πάνε η οικονομία και οι τράπεζες. Αν η οικονομία πάει καλά, πάνε και οι τράπεζες καλά. Αν πάνε οι τράπεζες καλά, πηγαίνει και η οικονομία. Και όσο πιο ισχυρές είναι οι ελληνικές τράπεζες, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά που θέλουν να πάρουν δάνειο, για τον άνθρωπο που θέλει να πάρει δάνειο για να φτιάξει σπίτι, για τους εργαζόμενους στις τράπεζες και τις επενδύσεις που γίνονται.
1: Όμως. Υπάρχει μια τέτοια αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εν πάση περιπτώσει των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις τράπεζες, διότι βλέπουμε ότι η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και του επιτοκίου καταθέσεων είναι πολύ μεγαλύτερη στην Ελλάδα από ό,τι στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, πας να πάρεις ένα δάνειο και έχει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, 9-10%, βάζεις τα λεφτά σου στην τράπεζα και έχει μισό τα 100.
2: Μηδέν. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το θέμα των επιτοκίων και θα σας δώσω επίσημα στοιχεία. Στοιχεία του SSM, του επόπτη. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, το τέταρτο τρίμηνο του 2025, 2,69%. Είναι χαμηλότερο από άλλες χώρες αντίστοιχου πληθυσμού. Η Σλοβενία, η Βαλτική, οι χώρες της Βαλτικής, η Πορτογαλία είναι 2,63, 2,69 εμείς. Η Ισπανία είναι 2,60, η Αυστρία 2,35, η Ιταλία είναι 2,03. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αυτός που σε πολλές εκθέσεις το τελευταίο διάστημα αναλύει όλα αυτά τα στοιχεία και λέει ότι το spread, η ψαλίδα, έχει κλείσει τα τελευταία χρόνια. Πράγματι είναι ότι η ψαλίδα ήταν πολύ μεγάλη στα χρόνια της κρίσης. Στα χρόνια της κρίσης οι τράπεζες ούτε έδιναν δάνεια, δεν είχαν το περιθώριο να δώσουν δάνεια, ούτε είχαν τα επιτόκια που έχουν σήμερα. Σήμερα θα σας δώσω στοιχεία τελευταία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για να δείτε ότι η κριτική σε πολλά σημεία είναι άδικη, ελλείψη γνώσης των στοιχείων, θα πω εγώ, όχι κακοπροαίρετα. Τον Απρίλιο του 2026, λοιπόν, τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας δείχνουν ότι η Ελλάδα είχε το έκτο φθηνότερο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σε δάνεια με σταθερό επιτόκιο 5 χρόνια. 3,16% είναι το επιτόκιο στην Ελλάδα, 3,43% στην Ευρωζώνη. Στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία είναι από 3,58 έως 3,78. 3,16 εμείς, 3,43 η Ευρωζώνη. Υπάρχουν λοιπόν κατηγορίες δανείων που είμαστε πολύ φθηνότεροι. Και να πάω και στα επιτόκια των καταθέσεων που πράγματι.
0: Εκεί είναι το ζήτημα.
2: Ότι
0: μειώθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων, το καταλαβαίνουμε. Αλλά στα επιτόκια καταθέσεων, ένας άνθρωπος, νοικοκύρης που βάζει κάτι για μια δύσκολη στιγμή στην τράπεζα, αυτό που εισπράττει μετά από ένα χρόνο είναι μηδέν.
2: Λοιπόν, τα επιτόκια καταθέσεων στους λογαριασμούς των ιστηρίων, στους κλασικούς λογαριασμούς αυτούς που έχουμε όλοι, είναι πράγματι πολύ χαμηλά. Είναι σε όλη την Ευρωζώνη πολύ χαμηλά. Σε 10 χώρες της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το επιτόκιο στο απλό ταμείο ιστηρίου είναι κάτω από 0,1%. Μεταξύ αυτών, Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Κροατία, Βουλγαρία. Σε όλες αυτές τις χώρες το επιτόκιο είναι κοντά στο 0. Αν πάμε στα υψηλότερα επιτόκια ταμιευτηρίου, στην Ευρωζώνη και πάλι, θα διαπιστώσουμε με επίσημα στοιχεία, τώρα δεν είναι στοιχεία αυθαίρετα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι το μέγιστο επιτόκιο το έχουμε 0,5% στο Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και την Αυστρία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, 0,5. Εκεί όμως, παιδιά, υπάρχει χρέωση διατήρησης λογαριασμού 5 και 10 ευρώ το μήνα και παραπάνω. Και είναι άλλες οικονομίες. Έχουμε στις καταθέσεις, πριν από λίγο βγήκαν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Μάιο, 215 δισεκατομμύρια καταθέσεων. Τα περισσότερα από αυτά είναι σε ταμιευτήριο, σε λογαριασμούς δηλαδή που δεν αποδίδουν. Οι λογαριασμοί ταμιευτήριου πλέον έχουν γίνει το ψηφιακό μας πορτοφόλι. Θυμάστε ότι πριν λίγα χρόνια τα έχουμε ζήσει όλοι, είμαστε κάποια ηλικία. Πηγαίναμε να πληρωθούμε από τη δουλειά μας, παίρναμε τα λεφτά από το λογιστήριο σε ένα φάκελο, κάναμε τα κουμάντα μας ό,τι έπρεπε να πληρώσουμε, ό,τι μας περίσσευε το βάζαμε στην τράπεζα και αυτό ήταν αποταμίευση. Τώρα ο μισθός ή η σύνταξη μπαίνει στην τράπεζα, στον τραπεζικό λογαριασμό. Από αυτόν πληρώνουμε όλες μας τις υποχρεώσεις με την κάρτα μας. Στους λογαριασμούς του ταμιευτηρίου έχεις το 70%, το 70% έχουν μέχρι ένα χιλιάρικο μέσα. Υπάρχουν άλλα προϊόντα που μπορούν να δώσουν υψηλότερες αποδόσεις? Βεβαίως υπάρχουν. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ένταση του ανταγωνισμού, κυρίως από τις μικρές και τις συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες δίνουν αποδόσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις που φτάνουν ακόμα και το 2%. στις μεγάλες τράπεζες. Υπάρχουν άλλα προϊόντα αποθηκευτικής για νέους, για παιδιά, για όσους θέλουν να βάλουν κάτι στην άκρη χωρίς ρίσκο με μεγαλύτερες αποδόσεις. Υπάρχουν αμοιβαία κεφάλαια, υπάρχουν τοποθετήσεις στα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, που νομίζω ήταν η τελευταία δημοπρασία για 6 μήνες, 2,5%, 2,60, κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, θέλω να πω, εναλλακτικές που μπορούν να λειτουργήσουν ως αποταμίευση πραγματική. Το ταμιευτήριο, τα λεφτά δεν δίνουν.
1: Βοηθήστε όμως και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια επιστοτική κάρτα. Μισό λεπτό. Έχουν μια επιστοτική κάρτα.
0: Δεν έχουν επιστοτική κάρτα. Δεν έχουν
1: επιστοτική κάρτα. Όχι, δεν έχουν βάλει. Τις λέω αυτά που λέει ο κόσμος εδώ, αν με διαβάσεις.
0: Μίλα.
1: Πας και παίρνεις κάτι με επιστοτική κάρτα. Εδώ φτάνουμε 15-17%. Στη Γαλλία έγινε 5%. Γιατί να συμβαίνει αυτό?
2: Δεν νομίζω ότι στη Γαλλία είναι 5%
1: της επιστοτικής κάρτας. Έτσι
2: βλέπω. Κάρτας, οι επιστοτικές κάρτες δεν έχουν εξασφαλιστεί.
1: 6-8 βλέπω στην Ισπανία, 5 στη Γαλλία, 4,7 στην Αυστρία.
2: Οι επιστοτικές κάρτες δεν έχουν εξασφάλιση. Είναι δάνεια επί της ουσίας, τα οποία πρέπει να δίνονται με φιδό, κατά την άποψή μου. Θυμηθείτε την εποχή που παίρναμε δάνεια για να πάμε διακοπές, διακοποδάνεια. Δεν θα στηρίξεις την κατανάλωση με δανεικά χωρίς μέτρο. Το δανεικό έχει κόστος και όταν δανειζόμαστε για να καταναλώσουμε πρέπει να είμαστε πολλαπλάσια προσεκτικοί.
0: Εγώ να συμφωνήσω μαζί σου.
2: Δανειζόμαστε και επίσης και οι τράπεζες που δανείζουν.
0: Να συμφωνήσω μαζί σου ότι όταν δίνεις καταναλωτικά δάνεια το επιτόκιο πρέπει να είναι ψηλό. Όταν δέχεσαι...
1: 5% είναι. Δεν είναι 0% παίρνουν στην κατάθεση.
0: Περίμενε.
2: Νότι θα τα ψάξω τα στοιχεία γιατί δεν τα έχω πρόχειρα και θα επανέλθω ειδικά για σένα με τα στοιχεία των χρέων σε νομιστικών.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Να δεχθώ και ότι οι απλοί λογαριασμοί ταμιευτηρίου πρέπει να είναι τόσο χαμηλοί όσο είναι. Όταν έρχεται η τράπεζα όμως και σου λέει τις αποταμιεύσεις σου εγώ δέχομαι να τις δεσμεύσεις για 5 χρόνια για να έχεις μια απόδοση, η απόδοση που σου δίνει είναι 2%.
2: Δεσμεύεις... Μικρό είναι βρεσίδα.
0: Τι είναι μεγάλο 2%?
2: Δηλαδή... Το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι 2,25%. Την νομισματική πολιτική την καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με βάση αυτή προσδιορίζονται και τα επίπεδα επιτοκίων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
0: Ενέρεση, Έλενα, αλλά προσπάθησε να καταλάβεις ότι όταν κάποιος άνθρωπος έχει 2 δραχμές στην άκρη για μια δύσκολη στιγμή και δεν σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει, πρέπει και η τράπεζα με κάποιο τρόπο να βρει έναν τρόπο κάπως να του στηρίξει αυτόν τον άνθρωπο.
2: Υπάρχουν με προϊόντα και προτρέπω όλους να κάνουν την έρευνά τους. Υπάρχουν προϊόντα που εξασφαλίζουν καλές δεδομένες της συγκυρίας
0: πάνω από 2%
2: αποδόσεις. Και πάνω από 2%, ναι.
0: Μπορεί και να μην το
2: και
0: έχω
2: πάνω
0: και
2: από
0: εγώ.
2: 2%. Ναι,
0: μάλιστα. Υπάρχουν. Ωραία. Λοιπόν, δεν μας παίρνει ο χρόνος για κάτι παραπάνω. Ήταν μια χρήσιμη συζήτηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
1: Γεια σου, Έλενα.
2: Στη διάθεση σας πάντα. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς το ίδιο.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια, έλαβε άδεια ήδη για την Αθήνα, λειτουργεί με 3 πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε...

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Σιώτης.
0: Για όσους δεν ακούσατε από την αρχή την εκπομπή, σας θυμίζουμε ότι έχουμε εισιτήρια από τα SeaJets για να πάτε δωρεάν διακοπές σε όποιον προορισμό εσείς επιθυμείτε, στο οποίο πηγαίνουν τα SeaJets. Σήμερα ένα νικητή θα κληρώσουμε, ένα εισιτήριο με επιστροφή. Μπορεί να πάει όποτε εκείνος επιθυμεί φέτος, με εξαίρεση την περίοδο αιχμής 9 με 24 Αυγούστου. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι τηλεφωνείτε στο 210-4800-170-174 και σε 20 λεπτά από τώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Τώρα, επειδή μιλούσαμε για τον Αλέξη

0: τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Λοιπόν, σου έχω πει ότι απολαμβάνω τις προεκλογικές περιόδους, κυρίως τις ανεπίσημες, γιατί άμα αρχίσει η επίσημη τα βαριέσαι λίγο τα πράγματα, αρχίζουν και αυτά τα απίστευτα μηνύματα των κομμάτων που μας τρώνε όλη την ώρα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
4: Τσάμπα.
3: Αλλά τι διασκεδάζω περισσότερο, που οι πολιτικοί αρχηγοί, κάποιοι από τους πολιτικούς αρχηγούς, προσπαθούν να πούν είτε ότι είναι άλλο από αυτό που νομίζουν ότι είναι.
4: Είναι άνθρωποι του λαού.
3: Ή ότι οι άλλοι είναι άλλο από αυτό που νομίζουμε. Δηλαδή, διασκέδασα πολύ με τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος το Σαββατοκύριακο είπε ότι ξαφνικά έγινε κεντρός. Γιατί σου λέει την αριστερά πάει, τη χάσαμε. Δεν θα πάρουμε ούτε την ψήφο μας από την αριστερά. Ενώ στο κέντρο υπάρχει λίγο ορφάνεια εκεί από το Πασόκ. Ας πω ότι είμαι κεντρός.
4: Τώρα όμως ο Στέφανος Κασελάκης δεν είναι πολιτικός επί της ουσίας, Βασίλη.
3: Τι είναι. Τώρα,
4: ένας τύπος είναι ο οποίος.
3: Σου θυμίζω ότι ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
4: Έκανε δύο χρόνια. Το μεγαλύτερο λάθος του και τον έκοψε μέσα πολύ γρήγορα, τον έδιωξε.
3: Δηλαδή, ναι.
4: Οπότε είναι, έχει λίγο το. Μπορεί να λέει ότι θέλει.
3: Μα δεν είναι μόνο ο Κασελάκης. Άκουσα την κυρία Λατινοπούλου σήμερα το πρωί να μιλά εδώ στη τηλεόραση του Sky. Για ακούστε.
5: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
6: κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
5: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
6: Ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
5: Ο Τσίπρας τι είναι. Γιατί ο Τσίπρας τι είναι.
3: Κατάλαβες. Σου λέει, εμείς ψαρεύουμε στη δεξιά δεξαμενή. Μην μπουν και άλλοι να ψαρεύουν. Τους βαφτίζουμε όλους κομμουνιστές και καθαρίσαμε.
4: Εγώ άκουσα ότι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας έστειλε μια επιστολή, λέει, στο Μητσοτάκη και του είπε ότι πρέπει να πάρουμε πίσω το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
3: Γιατί το έκανε. Γιατί κάποιος του είπε να το κάνει για να χαϊδέψουν και αυτά τα αυτάκια. Ξέρεις, υπάρχουν κάτι ιερομόναχοι, κάτι παπάδες, κάτι τέτοια. Σου λέει, να, υπάρχει και μια φωνή λογικής μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Πες τα φεύγα. Φεύγα, δεν το λένε τον γραμματέα. Αυτό.
4: Δεν τον αλλάξει, φαντάζομαι, κανένα στον νόμο. Έτσι δεν είναι.
3: Όχι, αλλά σου λέει. Πείτε τάτα εσείς να ψαρεύουμε και από εκεί
4: να πάρουμε.
3: Όλοι ψαρεύουν με 10 πετονιές. Ναι. Ψάρια δεν ξέρω ποιοι θα πιάσουνε. Αλλά γι' αυτό γίνεται. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάρει πίσω τον νόμο. Προφανώς. Αλλά να το λένε κάποιοι δικοί του ότι αυτό ήταν λάθος, ότι θα το ξαναδούμε. Εγώ σου λέω, μέχρι τις εκλογές θα βγει και κάποιος και θα πει, θα τον αλλάξουμε να ξαναγίνει.
4: Και να πάρει πίσω και το Σαμαρά, λέει ο Φεύγας. Πάρε και το Σαμαρά.
3: Αυτό σου λέω, εσύ. Αυτό σου λέω τώρα. Θα διασκεδάσουμε πολύ στην προεκλογική περίοδο. Κάθε φορά διασκεδάζουμε, αλλά τώρα με τόσα κόμματα που έχουν μαζευτεί, θα διασκεδάσουμε παραπάνω. Κύριε Παπακαλούση, παρακαλώ πολύ. Έναν αριθμό θέλω από το 1 έως το 90.
7: 49.
3: Το 49. Κάτσε να το βρούμε πρώτα. Είναι και πολλοί ζωή να έχουν. 49. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μακρύς με κινητό που τελειώνει σε 559 κερδίζει τα εισιτήρια για το C-Jet.
4: Καλό τάξιδος.
3: Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνε. Καλές διακοπές να έχετε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
4: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5.
10: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
11: Sky 100,3.
12: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
13: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Στη High Season τρέχεις non-stop.
18: Παιδιά, την παραγγελία!
17: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
20: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έφυγε και ο Ιούνιος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, βεβαίως, και τους εορτάζουσες. Ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγαζίνο και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Έχουμε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Σε λίγο, μάλιστα, θα γίνουν και δηλώσεις για την ακρίβεια. Τι ζητάει η κυβέρνηση από παράγοντες της αγοράς, σε πόσα προϊόντα θα πέσει τιμή και πόσο. Το ελληνικό παράδοξο και γιατί εμείς αγοράζουμε πιο ακριβά από τους άλλους και όχι μόνο στα τρόφιμα.
1: Σημαντικότερος λόγος είναι ότι επειδή είμαστε μια μικρή αγορά, δεν λειτουργεί αποτελεσματικό ανταγωνισμός.
2: Στην Ελλάδα υπάρχουν και δύο δισαβαντάς. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση και το δεύτερο έχουμε υψηλό κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας. Αυτά τα δύο λοιπόν δεν επιτρέπουν να αποκλιμακωθεί η τιμή παράλληλα με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου τύπου Brent.
3: Η προσφορά του εγωπροβίου γάλακτος μικραίνει. Έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, σύν όλα τα άλλα που τα κόστη παραγωγής που τα γνωρίζετε, και θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα κτηνοκομικά προϊόντα.
0: Από όπου και αν το πιάσεις, για ό,τι προϊόν, κάτι συμβαίνει και όλοι λένε ότι θα έχουμε αυξήσεις, γιατί στην Ελλάδα είμαστε κάπως διαφορετικά. Στο ίδιο που έχουμε με τους άλλους είναι οι καύσονες. Είναι ζέστη γιατί φαίνεται προσέρχεται προς τα Βαλκάνια. Αυτός ο καύσονας που μετέτρεψε σε καμίνη την Ευρώπη. Τρομακτικές οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
4: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
1: Σε αυτές τις θερμοκρασίες, ένας άνθρωπος που είναι πάνω από 70 χρονών έχει 10 φορές μεγαλύτερη επιβάρυνση από έναν που είναι στα 40-50 ετών. Και ένας που είναι πάνω από 80 μπορεί να φτάσει και 20-30 φορές παραπάνω επιβάρυνση.
0: Έχουμε διπλό χτύπημα από Νετανιάχου σε Ερντογάν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο οποίος Ερντογάν συνεχίζει το βιολί του με τα σύνορα της καρδιάς. Το Ισραήλ λοιπόν αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων και θέτει θέμα τουρκικών απειλών, το θέτει στους Αμερικάνους.
5: Γιατί η χθεσινή απόφαση και σε σχέση με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, αλλά και αυτά που είπε ο Νετανιάχου στο Υπουργικό Συμβούλιο για την Τουρκία και το ότι θα φέρει το ζήτημα στην Αμερικανική κυβέρνηση, δείχνει μία αποφασιστικότητα από πλευράς Ισραήλ.
6: Ο Ερντογάν στην ομιλία του επανέφερε τα σύνορα της καρδιάς, ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία, από τη Λευκοσία. Λευκοσία, Βηρυτό, Τρίπολη, Σομαλία, Σεράγεβο.
0: Με αλφαβητική σειρά τα είχε πάρει. Προσέξτε, αύριο τελειώνει η προθεσμία για τη δήλωση των ασανσέρ. Καλό είναι να μην το πάρετε απεσύφιστα. Έλα μωρέ και τι έγινε, γιατί?
7: Να μην αφήσει κανένας αδήλωτο, γιατί αυτό που σήμερα μπορεί να το κάνει δωρεάν και αύριο, θα το κάνει 1.000 αν είναι για σπίτι. Από
0: πόσο?
7: Μετάβριο, να το δηλώσει.
0: 1.000.
7: Ναι, ναι, 2.500 αν είναι μικτής χρήσης.
0: Πόσα πολλά είναι το
7: και
0: πρόστιμο?
7: 5.000, και 5.000 το πρόστιμο είναι αν είναι αμιγός επαγγελματικής χρήσης το κτίριο.
0: Θα πέσουν κάτι χιλιαρικά για πρόστιμα, προσοχή. Ο Παναγιώτης Παοκαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα Δευτέρα. Μελίνα Σαμαραδέλη έχει την αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Αρμάλης στο μικρόφωνο. Κάπου εδώ τελειώνουν οι ανάσες για να πάμε στο Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Γεια σου Δημήτρη μου.
8: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά.
8: Δεν έχουν σταματήσει, Σπύρο, οι δύο εθνικές οδοί να ταλαιπωρούν τον κόσμο στιγμή από το πρωί. Κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, εννοείται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ρίχνουν τις ταχύτητές τους όσοι κατεβαίνουν την Κηφισού, δηλαδή από την Κηφισιά προς την Παραλιακή, μετά τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού. Πηγαίνουν με αργούς ρυθμούς και ανατμήματα συναντούν και μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσουν κάτω στις τρεις γέφυρες. Δεν είναι εύκολο και λόγω ώρας, όπως καταλαβαίνεις, θα δυσκολέψει κι άλλο. Τι προτείνουμε λοιπόν στους ακροατές μας? Όσοι είναι στα δυτικά προάστια να χρησιμοποιήσουν είτε τη Φιλής είτε τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Είναι εξαιρετικές, με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μάλιστα ακόμα καλύτερη. Όσοι είναι στα βόρεια και ανατολική πλευρά, να χρησιμοποιήσουν την κάθοδο της Κηφισίας μετά την Νέα Ερυθρέα όμως, την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κηφισιά και κάτω, που είναι πολύ καλή, ή βεβαίως τη Λεωφόρο Μεσογείων. Πάμε στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Στο Σκαραμαγκά έχουμε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Λιμνικού Μουδούρου και στη Λεωφόρο Σχιστού, και στο κέντρο της Αθήνας η δυσκολότερη δρόμη είναι η Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη μου, και πάμε αμέσως σε αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου. Η κυβέρνηση αυτό που επιδιώκει ουσιαστικά είναι να πετύχει μια συμφωνία με παράγοντες της αγοράς ώστε να υπάρξουν μειώσεις. και μειώσεις τέτοιες, όταν λέμε μειώσεις, που να φαίνονται στο νοικοκυριό στο τέλος της ημέρας ή καλύτερα προς το τέλος του μήνα, εκεί που τα πράγματα δυσκολεύουν. Δηλαδή να είναι αντιληπτή αυτή η μείωση αφενός σε ό,τι αφορά τις τιμές, αφετέρου σε ό,τι αφορά το εύρος των προϊόντων. Να είναι προϊόντα τα οποία καταναλώνονται. Είναι πρώτης προτεραιότητας για ένα νοικοκυριό. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός παρακολουθεί από κοντά όσα γίνονται στο Μαξίμου. Να σας πω εγώ πριν δώσουμε το λόγο στον Κωνσταντίνο ότι περιμένουμε και κάποιες δηλώσεις μάλλον από τον κύριο Θεοδωρικάκο, οπότε μπορεί ξαφνικά να πεταχτούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης να τον ακούσουμε κιόλας. Γεια σου Κωνσταντίνε.
9: Καλημέρα Σπύρο και στους τηλεθεατές. Είμαστε ήδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Α, έχετε πάει στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
9: Ναι, διότι περιμένουμε εδώ τον κύριο Θεοδωρικάκο, όπου έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχουν βγει οι ακριβείς πληροφορίες του τι έχει συμφωνηθεί, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει υπάρξει συμφωνία. Επομένως, εδώ λοιπόν θα έρθει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί συνάδελφοι από κάθε είδους μέσο, προκειμένου να ακούσουμε ακριβώς πού έχει κάτσει η μπίλια. Ναι. Έχει κάτσει δηλαδή η μπίλια να αρθεί το πλαφόν από 1 Ιουλίου, τελειώνει 30 Ιουνίου. Αυτή ήταν ούτως ή άλλως η απόφαση για τα 63, για τις 63 κατηγορίες προϊόντων που είχε επιβληθεί. Ναι. Θα ολοκληρωθεί και 1 Ιουλίου θα πάψει να υπάρχει το πλαφόν με μια συμφωνία, με μια υπόσχεση ότι θα έχουμε από Σεπτέμβριο σημαντική πτώση τιμών, όπως την είπες και εσύ, σημαντική πτώση και σε αρκετά είδη πρώτης ανάγκης τα οποία χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά. Το άλλο σενάριο είναι να παραταθεί το πλαφόν, να φτάσει το Σεπτέμβριο και κάπου εκεί να υπάρξει η συμφωνία. Η συζήτηση έχει να κάνει και με την κυβέρνηση, η οποία ζητά να αποτυπωθεί το ταχύτερο δυνατόν στις τιμές στα ράφια η μείωση του ενεργειακού κόστους, η μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία μειώνει τις βενζίνες, μειώνει επομένως, αναμένεται κάποια στιγμή να μειώσει και την ενέργεια, και άρα να μην υπάρχει αυτό που συζητάει πάρα πολλές φορές ο λαός. Την άνοδο όλοι είναι έτοιμοι και την αποτυπώνουν, στην πτώση δεν την αποτυπώνει ποτέ κανένας. Μένει λοιπόν να δούμε. Περιμένουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος τον περιμένουμε να έρθει να κάνει μια δήλωση. Ενδεχομένως θα είναι και ζωντανές αυτές οι δηλώσεις σε κανάλια και τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, και από εκεί και πέρα τον περιμένουμε να
0: γίνει. Είναι η δεύτερη κίνηση του Υπουργείου μετά από αυτή την πλατφόρμα που μπαίνει ο καταναλωτής και κάνει τις συγκρίσεις τιμών. Είναι μια δεύτερη κίνηση, όλες στο μέτωπο της ακρίβειας. Είναι και το χάρτη που έχει η κυβέρνηση αυτό του πλαφών. Δηλαδή, δώστε μας να σας δώσουμε. Υπάρχει και αυτή η πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης προκειμένου να αποσύρει το πλαφόν για να υπάρξουν αυτές οι μειώσεις. Οπότε σε λίγο λες θα γνωρίζουμε. Εντάξει Κωνσταντίνε, τότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
9: Ανανεώσουμε
0: πάλι, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών, ήταν στο Open.
10: Επειδή είμαστε μια μικρή αγορά, δεν λειτουργεί αποτελεσματικό ανταγωνισμός. Έχουμε δυστυχώς φαινόμενα καρτελοποίησης.
0: Μα αυτό
10: οικονομίας.
0: Είναι το θέμα.
10: Επειδή υπάρχουν λίγοι μεγάλοι παίκτες, μπορούν σε έναν βαθμό να ακολουθήσουν και πρακτική εναρμόνιση τιμών. Το έχει πει και ο κύριος Πρωθυπουργός σε εκείνη την επιστολή στη Βόντερλαϊν. Mm. Και γενικά για τις αθέμητες πρακτικές που ακολουθούν οι πολυεθνικές, πολύ μεγάλοι όμιλοι πολυεθνικοί, που πουλούν τα ίδια προϊόντα της ίδιας εταιρείας σε τελείως διαφορετικές τιμές.
0: Βεβαίως πρώτος κριτής των όσων συμβαίνουν, για να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα, είστε εσείς. Η Έλενα Χελβατζόγλου είναι από το πρωί και κάνει ρεπορτάζ στην καρδιά της αγοράς. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, και αυτή τη στιγμή στην αγορά οι καταναλωτές τηρούν στάση αναμονής για να δουν ποια είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη. Όπως λένε χαρακτηριστικά, περιμένουν πραγματικές και άμεσες μειώσεις τιμών, καθώς πλέον μετρούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Πού εντοπίζεται τώρα αυτή η μεγάλη πίεση που βιώνουν τα νοικοκυριά? Στα βασικά είδη διατροφής και στα καθημερινά προϊόντα. Εκεί που πονάει περισσότερο το πορτοφόλι είναι σε κρέατα όπως το μοσχάρι, αλλά και σε φρούτα και λαχανικά εποχής, που επηρεάζονται έντονα από το κόστος μεταφοράς. Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κινείται γύρω στο 3,5%. Οι καταναλωτές τώρα τονίζουν ότι αναγκάζονται πλέον να περιορίζουν ποσότητες και να επιλέγουν πιο φθηνά προϊόντα. Αλλά ακόμη και έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της οδήματός τους εξαντλείται από τις πρώτες κιόλας μέρες του μήνα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Οπότε θα δούμε και το ρεπορτάζ της Ελένης Σελβατζόγλου και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky απόψε. Υπολόγου σε εσάς, όπως είπαμε.
12: Είναι όλα στο Θεό.
13: Παραμιλάμε από την ακρίβεια. Για δύο άτομα 450. Το ψωμί είχε 45 λεπτά και τώρα έχει ένα 10. Και συντάξει θα
14: τα τυριά ειδικά δεν είναι δυνατόν, έχουν ξεφύγει. Τα τυριά είναι από 18 ευρώ και πάνω.
15: Τα κρέατα όμως είναι πανάκριβα. Για τον Έλληνα τώρα με το μισθό που υπάρχει είναι πανάκριβα.
14: Ένα νέο ζευγάρι την οπαθεί. Αν δεν έχει βοήθειες από το σπίτι.
13: Έδωσα 50 ευρώ και πήρα τίποτα, ψηλό πράγματα. Εγώ είμαι μόνη μου και πάλι θέλω 150-200 ευρώ το μήνα.
0: Πάνω σε αυτό το θέμα του πληθωρισμού των τροφίμων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία της Ελσάτ, τα τελευταία είναι για τον Μάιο, δείχνουν οι τελευταίες αυξήσεις να είναι στο κρέας, βεβαίως το μοσχάρι έχει το εκτοξευτεί, ένα 17,6%, αρνί και κατσίκι 16,2%, φρούτα λαχανικά στο, κοντά στο 3,5-4%, εκεί που υπάρχει μια αισθητή υποχώρηση είναι στην κατηγορία του ελαιολάδου, με ένα 11% και στα δημητριακά που επίσης είναι αισθητή η μείωση, ένα 7,8%. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Γιώτης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, λέει ότι για τον πληθωρισμό, για την ακρίβεια να το πούμε έτσι στα τρόφιμα, δεν ευθύνονται τα επεξεργασμένα, αυτά που είναι σε συσκευασία, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, σε αυτά ο πληθωρισμός ήταν στο 0,6%, καθόλου αύξηση. Εκεί που λέει ότι γίνεται πάρτι είναι τα μη επεξεργασμένα. Εκεί ο πληθωρισμός προσεγγίζει διψήφιο. Είναι στο 9,2%. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και μιας και είπαμε για ιδιαιτερότητες που θα αντιμετωπίσουμε και τις προσεχείς εβδομάδες, ακούστε τι γίνεται τώρα με τα γαλακτοκομικά. Ο κ. Σατουλιάς είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και του Αγροτικού Συνεταιρισμού των Καλαβρίτων. Ήταν στο Open. Εδώ έχουμε το πρόβλημα με τις ζωονόσους, με την ευλογιά των εγωπροβάτων που έχει μειώσει κατά πολύ την παραγωγή γάλακτος. Ακούστε τις συνέπειες.
16: Δεν έχετε δει τίποτα, είναι μόνο η αρχή. Καταλαβαίνετε, σε ένα περιβάλλον που η φέτα πάει καλά εξαγωγικά, άρα ανεβαίνει η ζήτηση, η προσφορά του εγωπροβίου γάλακτος μικραίνει, έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, σύν όλα τα άλλα που τα κόστη παραγωγής και θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα κτηνοκομικά προϊόντα.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Έχουμε και τις τιμές των καυσίμων. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, το πρωί βγήκε στους ατέριας τους και του έκανε την ερώτηση που νομίζω αθορμήτως θα την κάναμε όλοι στον βενζινοπόλη που πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας, ότι γιατί οι διεθνείς τιμές υποχωρούν και αυτό δεν αποτυπώνεται όπως θα έπρεπε στο ταμπλό. Για να σας δώσω την εικόνα, οι διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο είναι περίπου στα επίπεδα πριν τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, η τιμή της βενζίνης δεν έχει πέσει σε αυτά τα επίπεδα. Ακούστε το διάλογο με τον Χρήστο Κούτρα του κ. Παπαγεωργίου.
17: Με 110-115 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη έκανε 2,15.
0: Σωστά.
17: 2,13, 2,16, 2,25 στα νησιά. Αυτό. Με 72 δολάρια το βαρέλι. Πόσο πρέπει να κάνει η βενζίνη, γιατί θα παλαβώσουμε στο τέλος.
18: Υπό φυσιολογικές συνθήκες πρέπει να κάνει περίπου στο 1,82, 1,80 με 1,82.
0: Υπό φυσιολογικές συνθήκες, λέει ο κύριος Παπαγεωργίου, θα έπρεπε να παίρνουμε τη βενζίνη στο 1,80. Ξέρετε πόσο έχει, κοίταζα τα τελευταία στοιχεία. 1,92. 12 λεπτά, κατά μέσο όρο, ακριβότερη. Γιατί?
18: Η αγορά ζητάει στη Νότια Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει ανάγκες λόγω του ότι μπήκαμε στη θερινή περίοδο. Έχει αυξημένες απαιτήσεις. Τα δηληστήρια δεν μπορούν να διηλύσουν και τεχνητά αυτό κρατάει την τιμή υψηλά. Ναι. Αυτό λοιπόν θα αποκατασταθεί μόλις θα υπάρξει ηρεμία στην αγορά. Μόλις υπάρξει ηρεμία στη διακίνηση. Στην Ελλάδα υπάρχουν και δύο disadvantages. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση και το δεύτερο έχουμε υψηλό κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας.
0: Πάντα για κάποιο λόγο η Ελλάδα βρίσκεται εκτός ενός πλαισίου διαμόρφωσης των τιμών έτσι όπως τον υπόλοιπο. Έχουμε τις ιδιαιτερότητες μας. Επιστρέφουμε στο θέμα της σύσκεψης του Μαξίμου. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Λαδαβλού όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι. Μας είπε ο Κωνσταντίνος Λαδαβλός ότι περιμένουμε σε κάποιες κατηγορίες τις ανακοινώσεις του κ. Θοδωρικάκου. Αλλά θα παρακαλέσω τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, να δούμε από την πολιτική σκοπιά. Τώρα είχαμε...
12: Θα το κάνω και χωρίς να με παρακαλέσει, πάντως να ξέρει.
0: Είσαι ευγέννηση, αλήθεια είναι. Είναι σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης, γιατί είμαστε προεκλογική περίοδο για τον Γιώργο, να δώσει τη μάχη εκεί όπου πονάει το νοικοκυριό, έτσι.
12: Ναι, και νομίζω ότι βλέπουμε και με αυτή την κίνηση ένα από τα τρία κατοστάρια που φτιάχνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι τη ΔΕΘ τουλάχιστον, Σπύρο. Αυτό μπορώ εγώ να πω ως πρώτο σχόλιο.
0: Τρία κατοστάρια.
12: Τρία κατοστάρια σε απόσταση, σε μήκος διαδρόμου τουλάχιστον, ναι, μέχρι τη ΔΕΘ. Το τελευταίο κατοστάρι είναι αυτό της ΔΕΘ. Το δεύτερο κατοστάρι είναι αυτό που αφορά το κλείσιμο εκκρεμωτήτων και την επίλυση ζητημάτων, όπως είναι η ακρίβεια, που κακά τα ψέματα είναι η αχίλιος πτέρνα της κυβέρνησης. Και το τρίτο κατοστάρι είναι οι περιοδίες που δίνουν, έτσι, αν θέλεις, πολύ πιο έντονο άρωμα, πολύ πιο έντονη μυρωδιά προεκλογική σε ό,τι ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Από το δικό σου ρεπορτάζ, γιατί μας είπε ο Κωνσταντίνος ότι περιμένουμε και τον υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, σήμερα βγήκε αποτέλεσμα?
12: Νομίζω ότι σήμερα δώσαν τα χέρια, αλλά όχι πάνω σε αριθμούς, παρότι σε αυτή τη συζήτηση εγώ μαθαίνω ότι μπήκαν αριθμοί, προτάθηκαν αριθμοί. Υπάρχει μια τεχνική συζήτηση που θα ακολουθήσει την σημερινή συζήτηση για να πούν μειώνεται 5-6, σίγουρα θα είναι πάνω από 6%.
0: Στο λέω γιατί φεύγω από το δικό σου ρεπορτάζ, πηγαίνω τώρα στο οικονομικό. Άκουγα γκρίνια από την πλευρά παραγόντων της αγοράς ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Ο κύριος Γιώτης προάλλες σε ένα συνέδριο της βιομηχανίας επεξεργασμένων τροφίμων, βιομηχανίων τροφίμων, λέει: μην κοιτάτε μας, φρούτα, λαχανικά, κρέας, αυτά να κοιτάξετε. Οπότε...
12: και τα οποία θα είναι στο νέο καλάθι, τουλάχιστον από το δικό μου ρεπορτάζ, θα τα περιλαμβάνει και αυτά, δεν θα είναι μόνο τα τυποποιημένα.
0: Τώρα μας δίνεις και ήδη. Θα είναι μέσα και φρούτο και λαχανικά. Όλα θα είναι αυτά.
12: Και κρέατα.
0: Και έχεις μήπως, τώρα να σε πιέσω λίγο παραπάνω, αν και σε λίγο θα τα πει ο Θεοδωρικάκος, έχεις το χρονικό ορίζοντα έναρξης αυτών των μέτρων? Γιατί ακούω από τώρα, άλλος λέει από Σεπτέμβριο.
12: Κοίτα, το από τώρα αφορά στο εξής, την εξής παράμετρο, το γεγονός ότι από αύριο λύγει το πλαφόν. Για αυτό το κενό διάστημα νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει, αναφέρομαι στο κενό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου, θα μας διαφωτίσει, Σπύρο, ο ίδιος ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Εκεί πάνω στη συζήτηση που έγινε και στο Μαξίμου και σε αυτές που προηγήθηκαν, γιατί ο Υπουργός έχει δει αρκετές φορές τους παράγοντες της αγοράς, υπήρχαν δύο σενάρια. Είτε να παραταθεί το πλαφόν, το οποίο δεν αρέσει όχι μόνο στους παράγοντες της αγοράς, δεν αρέσει και εσωτερικά στην κυβέρνηση. Ναι. Υπάρχει τριβή για το γεγονός ότι ένα τέτοιο είδους περιοριστικό μέτρο εφαρμόζεται για, έστω και διαλυματικά, αλλά για τόσο μακρύ χρονικό διάστημα, ναι, διότι θυμίζουμε ότι το πλαφόν έχει πρωτοκαθιερωθεί το 2022. Κλείνουμε 4 χρόνια.
0: Μόλις ενάμιση χρόνο μείναμε χωρίς πλαφόν, ξαναμπήκε.
12: Ακριβώς. Οπότε περιμένουμε να δούμε εάν τελικώς θα πάμε με παράταση ή αν η αγορά και η κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει σε μία μέση λύση, να απορροφηθούν δηλαδή αυτές οι αυξήσεις μεσοβέζικα μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου, που εμένα το ρεπορτάζ μου έτσι έλεγε ότι είναι ο στόχος, αφού ολοκληρωθούν αυτές οι τεχνικές συζητήσεις, να εφαρμοστεί το πλαφόν, να εφαρμοστεί το καινούριο σύστημα, οι μειωμένες τιμές δηλαδή.
0: Οπότε επιστρέφοντας...
12: για να φτάσουμε μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου τουλάχιστον.
0: Οπότε επιστρέφοντας από τις διακοπές, όλοι να βρουν ένα διαφορετικό τιμέ.
12: Και να πάμε και στη ΔΕΘ με άλλον αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι σαφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης. Αυτά βγαίνουν σε επίπεδο ρεπορτάζ αγορά, σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά επαναλαμβάνω, σε πολύ λίγο θα έχουμε και τις δηλώσεις από τον αρμόδιο υπουργό. Οπότε θα συνδεθούμε να σας δώσουμε όλο το θέμα. Ευθύς αμέσως στον Γιώργο Πρωτοψάλτη έχουμε μια εξέλιξη. Θυμάστε την εμψυχρό δολοφονία ενός Τούρκου στα Εξάρχεια. Υπάρχουν εξελίξεις πάνω σε αυτή τη δολοφονία. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο. Σε λιγάκι θα πάμε στο Γιώργο, γιατί... ναι, να το ξαναπάρουμε, γιατί η αστυνομία φαίνεται ότι έχει προχωρήσει αρκετά στις έρευνές της για να εντοπίσει ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή τη δολοφονία, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Έχει λοιπόν υπάρξει μία σύλληψη ενός 28χρονου επίγοντα Τουρκίας για αυτή την άγρια δολοφονία που είχε σημειωθεί στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Αν θυμόμαστε, όλοι ο δράστης είχε πυροβολήσει 7 φορές συνολικά το θύμα, 2 φορές στο κεφάλι, την ώρα που το θύμα, ο 25χρονος επίσης Τούρκος υπήκος, έβγαζε βόλτα το σκύλο του κάτω από το λόγο του στρέφει. Φαίνεται λοιπόν ότι το συγκεκριμένο άτομο, σε σχέση με και με αυτά που ο ίδιος έχει υποστηρίξει στις αρχές, εκτελούσε ένα πληρωμένο συμβόλαιο. Αυτό το οποίο ανέφερε είναι ότι τον στρατολόγησαν και τον πλήρωσαν στην Κωνσταντινούπολη, τον έστειλαν μόνο και μόνο για να προχωρήσει αυτή τη δολοφονία του 25χρονου. Πριν από περίπου τρεις ημέρες έφτασε στην Ελλάδα μέσω Εύρου παράνομα. Μάλιστα είχε φροντίσει η εγκληματική ομάδα που πλήρωσε για αυτό το συμβόλαιο τα πάντα, τη διαμονή του σε διαφορετικά Airbnb. Πρέπει να άλλαξε τουλάχιστον 6 πριν την εκτέλεση, σύμφωνα με πληροφορίες. Τον προμήθευσε με πλαστό διαβατήριο και με πιστωτικές κάρτες που δεν θα άφηναν ίχνη, και στην συνέχεια έδωσε μια φωτογραφία ουσιαστικά και ένα τόπο διαμονής για το θύμα, έτσι ώστε να μπορέσει να τον βρει και να τον εκτελέσει. Μιλάμε για ένα συμβόλαιο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, για το οποίο πληρώθηκε 18.000 ευρώ περίπου. Έχει συλληφθεί λοιπόν το συγκεκριμένο άτομο και με κατηγορίες που αφορούν παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοταπών για την παράνομη είσοδο. Προφανώς υπάρχει πλέον και αυτή η ανθρωποκτονία για την οποία έχει σχηματιστεί η δικογραφία. Αναμένεται βέβαια να δούμε αν θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εγκληματική ομάδα που τον στρατολόγησε, ποιοι ήταν οι λόγοι που ζητήθηκε η δολοφονία αυτού του άντρα. Να θυμίσουμε ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο εντός των ελληνικών συνόρων δεν είχε απασχολήσει, είχε κάποιες προσαγωγές που αφορούσαν μέθη. Όμως οι έρευνες σε συνεργασία με τις τουρκικές αρχές είχαν δείξει ότι το παρελθόν του 25χρονου του θύματος ήταν πιο βαρύ όσον αφορά τη δράση στην Τουρκία, γιατί εκεί είχε συλλήψει ακριβώς και για ενόπλες ληστείες, για ναρκωτικά, για όπλα, για βιοπραγίες. Αυτό το παρελθόν τουλάχιστον φαίνεται να υπήρχε στην Τουρκία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Να δούμε τώρα τα νεότερα για αυτό τον καύσωνα που προκάλεσε μια μεγάλη δοκιμασία για τους κατοίκους σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον συνθήκη που ήρθε αντιμέτωπη η Ευρώπη, και από ό,τι φαίνεται όμως θα είναι η κανονικότητα στο εξής εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Μας περιμένει η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη. Γεια σου, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Κλιματική κρίση είναι πλέον ξεκάθαρη.
0: Έχουμε και κρίση στην επικοινωνία, νομίζω, Δήμητρα. Δεν ξέρω αν είναι το hands free ή κάτι άλλο.
20: Ελπίζω να είμαστε τώρα
0: Όχι. Ξέρεις κάτι, θα σου δώσουμε το χρόνο, όπως επανέλθουμε στη συνέχεια. Θα σου δώσουμε το χρόνο, ναι, μήπως μπορέσουμε έτσι να τακτοποιήσουμε καλύτερα τη σύνδεσή μας με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο. Μέχρι τότε, προσέξτε, αυτός ο καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη μετατοπίζεται προς τα Βαλκάνια, προς τη γειτονιά μας. Ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Γιάνναρος, ήταν στην ΕΡΤ.
21: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
0: Μετατοπίζεται λοιπόν. Ναι, σε λιγάκι τώρα θα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε την κυρία Κυρανούδη. Πάντως αυτή θα είναι η κανονικότητα, το ακούμε από όλους τους ειδικούς. Ένας εξέχων επιστήμονας σε αυτό το τομέα του περιβάλλοντος είναι ο καθηγητής, ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν στο Open για τους καύσωνες αυτούς που έπληξαν την Ευρώπη και που χτυπούν καμπανάκι για όλους μας.
22: Υπάρχει μια εκτίμηση, αυτή που λέμε μεσοπροθεσμή, η οποία λέει ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι περίπου 1-2 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση θερμοκρασία των προηγούμενων ετών. Μα το ρωτήριο ότι θα έχουμε υψηλές θερμικές συνθήκες, δηλαδή ενισχυμένες.
0: Νέα κανονικότητα. Για να επιχειρήσουμε πάλι με τη Δήμητρα. Γεια σου, Δήμητρα.
23: Γεια σας και πάλι. Είναι γεγονός πάντως ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρχε σοβαρό πρόβλημα και στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και στο ίντερνετ. Είχαμε προβλήματα σε συνδέσεις από τις πλάζ του Βερολίνου και
0: το δίκτυο
23: επίσης ηλεκτροδότησης.
0: Ναι, ναι.
23: Έπεφτε συνεχώς το δίκτυο και αυτό γιατί και ακόμα και αυτά τα δίκτυα, δηλαδή ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, φαίνεται ότι έφτασαν στα όρια τους εξαιτίας των πρωτοφανών πραγματικά θερμοκρασιών, υψηλών θερμοκρασιών για τη Γερμανία. Κάθε μέρα έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Χθες είχαμε και ρεκόρ υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στο Βερολίνο, 40 βαθμοί, 39,9 βαθμοί για την ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι ότι οι ειδικοί κάνουν λόγο για έναν παρατεταμένο καύσωνα πρωτοφανών διαστάσεων που έφερε στα όρια τους τις κρατικές υποδομές, το σιδηροδρομικό δίκτυο, ακόμη και τα νοσοκομεία, και ήδη έχει ξεκινήσει βέβαια και μια μεγάλη συζήτηση για την επόμενη μέρα για το πόσο προετοιμασμένη και πόσο ανθεκτική είναι η Γερμανία για αυτές τις καταστάσεις. Είδαμε πραγματικά εικόνες που
0: ακόμα και σε ευαίσθητους
23: τομείς,
0: όπως τα νοσοκομεία για παράδειγμα.
23: Ναι, και όπως είπε ο Γερμανικός Ιατρικός Σύλλογος, σε κάποιες περιπτώσεις κλείθηκαν οικογένειες ασθενών να μεταφέρουν ακόμη και παγωκίστες από τα σπίτια προκειμένου να δώσουν λίγη δροσιά στους συγγενείς τους. Τα νοσοκομεία δεν έχουν κλιματισμό, παρά μόνο κάποια χειρουργία και μονάδες εντατικής θεραπείας σε κάποια ακτινολογικά τμήματα, αλλά δεν είναι έτοιμα για αυτές τις θερμοκρασίες. Αντίστοιχα τα γραφεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις και βέβαια τα σπίτια δεν έχουν κλιματιστικά κατά μεγάλη πλειοψηφία. Και ήδη έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση στη Βουλή για το θέμα αυτό.
0: Τελείωσε τώρα αυτό το κύμα? Περιμένουν οι μετεωρολόγοι και στη Γερμανία και άλλο τις επόμενες μέρες ή πώς έχει κατάσταση τώρα?
23: Για την ώρα έχουμε μια εκτόνωση, έχουν υποχωρήσει υψηλές θερμοκρασίες, βρέχει αυτή την ώρα στο Βερολίνο, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Όμως οι μετεωρολόγοι λένε ότι πιθανότατα να επανέλθει ένα δεύτερο κύμα μέσα στον Ιούλιο.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
3: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
4: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
24: Όποιος ξέρει τι θα πει, σήμερα τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
26: 24 ώρες μαζί σας.
27: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
28: Προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
29: Όπου θέλω.
28: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι. Ζεστά.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
29: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick.

0: αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Co-occupé, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Επιστρέφουμε, ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε πολλές, πάρα πολλές εξελίξεις στο πεδίο της γεωπολιτικής και μάλιστα σε όσα αφορούν άμεσα και τη χώρα μας. Λέω σε όσα αφορούν άμεσα και τη χώρα μας, γιατί οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μας επηρεάζουν άμεσα, με τον έναν ή άλλο τρόπο. Και ευθύς αμέσως θα πάμε στον Μανώλη Κωστίδη, όπως πάντοτε περίπου την ίδια ώρα, έτσι όπως έχετε μάθει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι.
7: Μέσα σε αυτό τον πυρετό προετοιμασίας για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα σενάρια για ΚΑΝ και F-35 έρχεται, κάτι γνώμη μου δεν είναι τυχαίο, έρχεται το Ισραήλ με ένα διπλό χτύπημα από Νετανιάχου. Ένα, αναγνωρίζω γενοκτονία Αρμενίων. Δεύτερον, θα μιλήσω στους Αμερικανούς γιατί η Τουρκία μας απειλεί. Και έχουμε και μια Τουρκία με το λόγο του Ερντογάν να επιβεβαιώνει αυτό τον αναθεωρητισμό.
8: Ναι, διότι ο Τούρκος πρόεδρος από τη μία πλευρά υποστηρίζει ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία και μάλιστα είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τα Σκόπια, για το Μογκαντίσου, για τη Βηρυτό, για την Τρίπολη στη Λιβύη, για την Τρίπολη στο Λίβανο. Είπε ότι η Τουρκία έχει και μάλιστα όλοι οι μουσουλμάνοι αυτών των περιοχών και του κόσμου θέλουν να ξέρουν το τι συμβαίνει στην Τουρκία και η Τουρκία θέλει να ξέρει το τι συμβαίνει εκεί. Άρα, πέραν των συνόρων, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η Τουρκία. Σε αυτά τα πλαίσια, ο Ερντογάν βεβαίως σήμερα, πριν από λίγη ώρα, μίλησε σε εκπροσώπους του ΝΑΤΟ και στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των χωρών του μελών του ΝΑΤΟ. Είπε ότι η Τουρκία θέλει να ενταχθεί σε ένα δίκτυο ασφαλείας που θα ξεκινάει από το Τέξας και θα καταλήγει στην Άγκυρα. Είπε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αποκλείσει την Τουρκία που έχει από την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Και ότι η Τουρκία επικοινωνεί με Αφρική, με Ευρώπη, με Ασία, με τη Μέση Ανατολή. Προσπαθεί να δείξει αυτή την εικόνα. Βεβαίως το Ισραήλ αντιδρά. Το Ισραήλ θεωρεί ότι απειλείται. Αυτό λέει τώρα ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
7: Θεωρεί ότι απειλείται. Αυτό λέει ο Νετανιάχου. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και δηλώσεις. Δηλαδή θυμάμαι το ρεπορτάζ που μας έδινες με τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών που λέει: εγώ θα πάω να γίνω νομάρχης στην Ιερουσαλήμ.
8: Ακριβώς. Να απελευθερώσουμε το Ιερουσαλήμ, είπε, και θέλει να γίνει νομάρχης. Και ότι η Τουρκία θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ. Είναι επίσημες δηλώσεις υπουργών. Ξεκάθαρα. Δηλαδή δεν έχει διαψευστεί αυτή η δήλωση, δεν έχει διορθωθεί. Είναι επίσημη δήλωση της τουρκικής κυβέρνησης.
7: Και όχι μόνο αυτά. Θεωρούν κιόλας, Μανώλη, συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω.
8: Κάνω διάλογο, εννοείται.
7: Θεωρούν κιόλας και μάλιστα από επίσημες πια πηγές.

0: δεν είναι δημοσιεύματα, είναι επίσημες πηγές από τις Ισραηλινές υπηρεσίες, ότι επιθέσεις οργανώθηκαν ή επιθέσεις αποτράπηκαν, αλλά σίγουρα οργανώθηκαν, της Χαμάς, επιθέσεις της Χαμάς οργανώθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν στην Τουρκία. Δηλαδή λένε οι Ισραηλινοί ότι αυτοί που έρχονται και μας τυπούν,
1: μα είναι όμως στο φυλακή της Τουρκίας, Σπύρο. Αυτό το έχει πει ο ίδιος ο Ερντογάν.
0: Σωστά.
1: Ο Ερντογάν δεν έχει, δηλαδή δεν λέω κάτι παραπάνω. Είναι η επίσημη δήλωση του Προέδρου της Τουρκίας, που έχει πει ότι η Χαμάς είναι η εμπροστοφυλακή της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ. Τι παραπάνω μπορούμε να πούμε σε αυτά. Όμως τα F-35 του Ισραήλ, όπως και τα F-35 της Ελλάδος, γιατί έρχονται τα F-35, προκαλούν και προβληματισμό στην Τουρκία, διότι ναι, ο Τραμπ προσπαθεί και ετοιμάζει να δώσει 80 κινητήρες για το αεροσκάφος, το τουρκική σχεδία αεροσκάφος Καν, αλλά παραδέχονται στην Τουρκία ότι θα είναι υποδιέστερο των F-35, και επειδή και το Ισραήλ και η Ελλάδα διαθέτουν αυτά τα αόρατα μαχητικά, δηλαδή να θυμίσουμε ότι τα F-35 Ισραηλινά πετούσαν πάνω από την Τεχεράνη, ούτε που τα βλέπαν οι Ιρανοί, θεωρούνται μεγάλη απειλή. Από εκεί πέρα όμως, κάτι που λένε χαρακτηριστικά, ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία την Τουρκία ο Τραμπ, καθώς παρόλο που ο ίδιος παραδέχεται ότι ο Ερντογάν μισεί το Ισραήλ, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε αυτή τη συγκυρία στηρίζει την Τουρκία και δίνει κινητήρες σε μια χώρα που απειλεί τόσο ξεκάθαρα το Ισραήλ.
0: Άκουγα με προσοχή τη συζήτησή σας και την ανάλυση σας, όπως πάντοτε, με καλεσμένο και τον κύριο Φίλη το πρωί στην εκπομπή. Βεβαίως ο κύριος Φίλης διατύπωσε την άποψη και δεν είδα να διαφωνείς και πολύ, ότι αυτή μπορεί να είναι και μια κίνηση έτσι τόσο ζεστή και αγάπης του Τραμπ προς τον Ερντογάν, για να περάσει και ένα μήνυμα στο Ισραήλ, ότι κοιτάξτε, δεν κάνετε και ακριβώς ό,τι θέλω, οπότε δείτε τώρα τι θα κάνω εγώ με την Τουρκία.
1: Ειλικρινά, εγώ εντυπωσιάζομαι με όλα αυτά. Δηλαδή, είναι βήματα. Δηλαδή,
0: φεύγουν από την κανονικότητα των διπλωματικών σχέσεων.
1: Ναι, δηλαδή, λέει από τη μία ο Αμερικανός πρόεδρος ότι είναι ο εχθρός του Ισραήλ ο Ερντογάν, αλλά δίνω σε όπλα στον Ερντογάν.
0: Ναι,
1: και στον Ερντογάν που δεν αποσύρθηκε 400 τα ρωσικά αεροπορικά συστήματα. Είναι εντυπωσιακά πράγματα. Και έρχεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
0: Αυτό εκεί, πες Μανολή, τι περιμένουμε, και αν μέσα σε όλα αυτά από το ρεπορτάζ μπορεί να βγει και μια συνάντηση.
1: γελάω γιατί κοιτάξτε, έχουν γίνει κάποιες επαφές για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο. Δεν έχει κλείσει κάποιο ραντεβού, γιατί πράγματι υπάρχουν πολλές συναντήσεις εκεί στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή το ΝΑΤΟ έχει αυτή τη στιγμή άλλες προτεραιότητες. Είναι πολύ σημαντική η συνάντηση που θα γίνει. Θα το δουν. Δεν δημιουργούνται προσδοκίες, γιατί σε άλλη περίπτωση, θυμάστε, είχε ακυρωθεί και έγιναν διάφορες κόμπλες, να τα πούμε. Για να μην συμβεί αυτό, θα το δουν οι δύο ηγέτες και αν υπάρξει ευκαιρία θα γίνει. Όμως η επαφή έχει γίνει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή
0: δύναμη. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης, με όλο το πλέγμα των εξελίξεων που αφορούν και εμάς και τις σχέσεις μεταξύ των χωρών εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ευθύς αμέσως πάμε στην Έλληνα Γαλάρη, γιατί είχαμε σήμερα τους συλληφθέντες για τη δολοφονία, θυμάστε, πριν από λίγες ημέρες έγινε, άλλωστε, του 15χρονου στην Καλλιθέα. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. 6 άτομα έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθούν. Ο έβδομος είναι στο νοσοκομείο, είναι τραυματισμένος. Θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες με άλλα 2 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό. Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί 5 κατηγορούμενοι σπύρο, μεταξύ των οποίων είναι και ο καθομολογία δράστης του θανάσιμου τραυματισμού του 15χρονου. Προανακριτικά έχει πει ότι δεν ήθελε να τον μαχαιρώσει, ήθελε απλά να τον εκφοβήσει. Έχει πει ότι το θύμα κράταγε μαχαίρι, ότι δεν έφερε ο ίδιος μαχαίρι. Κάποια στιγμή λογομάχησε, τον κυνηγούσε, έπεσε το μαχαίρι, το άρπαξε εκείνος, έκανε ένα βήμα μπροστά ο ίδιος, ένα βήμα μπροστά το θύμα και ήρθε σε επαφή με το μαχαίρι. Δηλαδή ουσιαστικά ότι έπεσε το παιδί του 14χρονου πάνω στο μαχαίρι που κρατούσε ο ίδιος για να τον εκφοβήσει.
0: Αυτή είναι το αφήγημά του.
2: Αυτό είναι το αφήγημά του. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του και φαντάζομαι αυτές επί χρονοθετικά φαντάζομαι ότι τον ίδιο ισχυρισμό θα επαναλάβει και ενώπιον της ανακρίτριας ανελίκων. Τώρα, οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η συμπλοκή δεν ήταν προσχεδιασμένη και αυτό γιατί επειδή αντιμετωπίζουν ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, έχουν ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και κάποια άλλα δικήματα. Η εισαγγελία κρίνει ότι όλα αυτά έχουν επιλεχθεί με αθλητικό υπόβαθρο. Θέλουμε λοιπόν να αποτινάξουν το αθλητικό υπόβαθρο, γιατί και η ποινική μεταχείριση τους, αν σταθεί το αθλητικό υπόβαθρο, θα είναι και διαφορετική.
0: Έτσι
2: λοιπόν λένε ότι καταρχάς ότι δεν γνώριζαν ότι κάποιος από τους κατηγορουμένους τους έφερε μαχαίρι, δεν συμμετείχαν οι ίδιοι στον θανατηφόρο τραυματισμό του 14χρονου. Μόλις αντιληφθήκαν το σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου, κάποιοι θα πούνε ότι επιχείρησαν να τον βοηθήσουν κιόλα. Περιμένουμε να δούμε την ποινική μεταχείριση.
0: Την ποινική τους μεταχείριση. Ναι. Και μία άλλη υπόθεση, Έλενα, και τώρα δεν... Δεν γελάω, γιατί τράβηξαν οι άνθρωποι μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά είμαι σίγουρος, 100% ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι που πέρασαν αυτό το Γολγοθά στην Αττική Οδό πριν από 2-3 χρόνια με το χιονιά που εγκλωβίστηκαν, είμαι σίγουρος ότι μας ακούνε από το αυτοκίνητό τους αυτή τη στιγμή. Να τους ενημερώσουμε ότι υπάρχει απόφαση και απόδοση ευθυνών για τότε, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως. Υπάρχει απόφαση μετά από 4 χρόνια. Θυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο του 2022, μέσω κακοκαιρίας Ελπίδας, είχαν εγκλωβιστεί εκατοντάδες οδηγοί στην Αττική Οδό λόγω της σφοδρότατης κακοκαιρίας. Δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τα κινητικά μηχανήματα. Έτσι σήμερα λοιπόν είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου. Τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές κρίθηκαν ένοχοι για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνών σε βαθμό πλημελήματος. Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Αντιθέτως, αφόθηκαν οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα στέλεχος της ίδιας εταιρείας και δύο στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Να σας πω ότι το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαδηλωθεί τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία πρωτοδικών, έτσι ώστε να διερευνηθεί αν έχουν τελειωθεί εξώπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή τροχέας που ήταν αρμόδιος για την Αττική Οδό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Καλή συνέχεια, η Έλενα Γαλάρη. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Υπουργό Ανάπτυξης. Μόνο θέλω μια ενημέρωση, υπάρχει? Σε λιγάκι, όχι, μην κλείνουμε μικρόφωνο, σε λιγάκι κάνουμε εδώ και τις συνεννοήσεις για να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, που έχει αναφερθεί σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και παραγωγικών φορέων για μειώσεις σε είδη πρώτης ανάγκης για τα νοικοκυριά. Μέχρι τότε, αυτές οι εικόνες που ήρθαν από τη φωτιά στην Καλυθέα με μια γυναίκα που προσπαθούσε να σωθεί, πραγματικά πάγωναν το αίμα.
3: Και παιδάκι, την πιάνω εγώ μαζί με τον παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά. Αυτό ήταν.
4: Η γυναίκα ανεπίδησε και την πιάσανε λοιπόν δύο παλικάρια.
3: Είμαι εδώ 40 χρόνια στην Καλυφή, αλλά αυτό τέτοιο πράγμα πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω.
0: Η γυναίκα που το σπίτι της έχει τυλιχθεί στις φλόγες, έχει βγει στο μπαλκόνι, πέφτει και από κάτω ο κόσμος τη σώζει. Γιατί δεν έχει προλάβει πυροσβεστική να βάλει το σεντόνι αυτό, τέλος πάντων, και την πιάνει με τα χέρια του τη γυναίκα, και εκτός από μικροτραύματα ευτυχώς είναι καλά.
5: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και μου δώσανε πίδα μου λέγανε, πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
0: Αυτή ήταν μια φωτιά σε αστικό χώρο. Δυστυχώς έχουμε μπει πάλι στο ίδιο τρυπάκι όπως κάθε χρόνο, με πολλές πάρα πολλές πυρκαγιές. και αρκετές συλλήψεις, που οι συλλήψεις δείχνουν ότι είναι από ανοησίες, δηλαδή από αμέλειες, από εντελώς δηλαδή από λόγους που δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση. Επειδή μου ήρθε όταν είχε ισχυρό άνεμο και ψηλές θερμοκρασίες, μου ήρθε να κόψω κάγκελο ή να κάνω ηλεκτροκόλληση. Ο Γιώργος Καραμτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
6: Να είστε καλά. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από αύριο με το χάρτη. Ο χάρτης επικινδυνότητας είναι και αύριο κατηγορίας 3. Κίτρινος αναγερμός για Αττική, Εύβοια, Τολοκαρνανία, Κορινθία, Αργολίδα, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Αχαΐα, Ηλία, Ρόδο και Έβρο. Άρα λοιπόν και αύριο μεγάλη προσοχή για την εκδήλωση δασκών πυρκαγιών.
0: Και ξέρεις, είναι η παγίδα, γιατί όταν είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος στο πορτοκαλί και μετά πέφτει στο κίτρινο, υπάρχει μια...
6: Ότι τώρα μπορούμε να βγούμε.
0: Ναι.
6: Έτσι. Λοιπόν, όμως, έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, 128 συλλήψεις έχουμε φέτος έως τώρα και... Είμαστε ακόμα στο 1 τρίτο του καλοκαιριού, δηλαδή είμαστε στο 1 τρίτο της αντιπυρικής περίοδου. Τα βασικά πρόστιμα είναι τα 3 χιλιάρικα στις δύο περιπτώσεις που είχαμε στην μεν περίπτωση στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου ένας ηλικίας 52 ετών έκανε χρήση της ψησταριάς, δηλαδή έψινε μπάρμπικιου ο άνθρωπος, τον συνέλαβαν, πήγε αυτό φορό.
0: Ο άνθρωπος.
6: Ναι, έτσι να μην ψήσει κάτι σε κατηγορία 4.
0: Και άναβε
6: εύκολα και φωτιά στα κάρβουνα από τον αέρα.
0: Λοιπόν. Το κάψε κυριολεκτικά, το κάψε.
6: Έτσι, λοιπόν, 3.000 ευρώ πρόστιμο και επίσης είχαμε και την άλλη περίπτωση.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις ίσως θα έπρεπε να μετρείτε πόση βενζίνη έκαψε και το πυροσβεστικό, πόσες εργατόρες,
6: ναι,
0: να βγαίνει ένα κουστούμάκι, ας πούμε.
6: Ναι, είχαμε και την άλλη περίπτωση στην Κερατέα, όπου ένας ηλικίας 39 ετών έκανε χρήση τροχού για τα κάγκελά του, καθάριζε δηλαδή τα σιδερένια κάγκελα με τη χρήση τροχού, έφυγε σπίθα σε μεγάλη απόσταση και ξεκίνησε η πυρκαγιά, και εκεί λοιπόν είχαμε αυτόφορο και 3.000 ευρώ πρόστιμο. Υπήρχε και η άλλη περίπτωση που είναι εξαιρετική, η Ρόδος. Είναι στην περιοχή Θεολόγος, στις Πεταλούδες της Ρόδου, ένας ηλικίας 56 χρονών, έβαλε μπροστά την αντλία βενζίνης να τραβήξει νερό για να ποτίσει τα χωράφια του και έφυγε. Την έβαλε μπροστά την αντλία και έφυγε. Τώρα το πήγε καφενείο, πήγε σπίτι να κοιμηθεί και όλα αυτά. Δούλευε μόνη της. Λοιπόν, σε κάποια φάση η αντλία πέταξε σπίθες και άναψε, πήρε φωτιά εκεί το χωράφι.
0: Α, γι' αυτό λέμε δηλαδή.
6: Και έγινε.
0: Τέλος πάντων.
6: Δηλαδή είχαμε τέτοιες καταστροφές, τέτοια προβλήματα. Πάντως με τις πυρκαγιές σήμερα τα πάμε καλά. Χτυπάω ξύλο να συνεχιστεί και έτσι να τα πάμε καλά. Όλες οι υπόλοιπες που είχαμε, Βλιχάδα στα Μέγαρα, Πευκάλη, Κόρδος, ναι, Σπαθάρι και Εύβοια, είναι μια χαρά.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Κλείσαμε και λίγο γρήγορα. Ή μάλλον όχι. Πριν κλείσουμε, είναι ο κύριος Καρτάλης, ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν στο Open, γιατί αυτές οι συνθήκες που μας είπε ο Γιώργος τώρα θα είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο, όχι μόνο στην Ευρώπη που είδαμε τι συμβαίνει, βεβαίως και στην Ελλάδα. Το έχουμε ζήσει άλλο στα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, για φέτος υπάρχει μια έρευνα που ακούστε τι λέει ο κύριος Καρτάλης.
7: Υπάρχει μια εκτίμηση αυτή που λένε μεσοπρόθεσμη, η οποία λέει ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι περίπου 1 με 2 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση θερμοκρασία των προηγούμενων ετών. Μα το ρωτήριο ότι θα έχουμε υψηλές θερμικές συνθήκες, δηλαδή ενισχυμένες.
0: Καταλάβατε δηλαδή, πιο ζεστό το φετινό καλοκαίρι. Πριν, μόλις τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, έκανε δηλώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη συνάντηση που είχε κυβερνητικά στελέχη υπό τον Πρωθυπουργό με παράγοντες της αγοράς για μειώσεις προϊόντων. Δεν γνωρίζω και εγώ τι έχω πει, τώρα θα τον ακούσουμε μαζί ο αρμόδιος υπουργός για τις μειώσεις προϊόντων που συμφώνησαν κυβέρνηση και παράγοντες αγοράς.
8: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.
0: Παγώνουν τώρα τιμές σε κωδικούς 2.000 προϊόντων. Νέα αποκλιμάκωση από το Σεπτέμβριο. Μετά θα τα πούμε και αναλυτικά, αλλά είναι Σοφία Καλαβρού εδώ, γιατί είχαμε μια κινητοποίηση του λιμενικού, νομίζω, στη Λίμνο.
9: Ακριβώς, Σπύρο, ένα αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων διέσωσε το λιμενικό σώμα στη Λίμνο. Ο 5χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγει από ναυαγοσωστική λέμβο, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή, όπου και διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία του. Από το λιμεναρχείο Μύρινας, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση, συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι αλλοδαποί κηδεμπούνες του παιδιού, υπήκοοι Ρουμανίας, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Σε μήνυμα του τώρα, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήρε την άμεση επέμβαση φυσικά των στελεχών του λιμενικού σώματος και τόνισε τους κινδύνους
0: εν όψη
9: του καλοκαιριού για τα στρώματα και όλα τα φουσκωτά.
0: Προσέξτε τα παιδιά σας, μην τα πάρετε το κύμα. Δεν χρειάζεται να το πει ο Υπουργός, δηλαδή ήμαρτο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού, διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή άμυνα, λέει ο Ταγίπ Ερντογάν, περιόδια Wonderful σε Βόρεια και Λατινική Αμερική. Ελλείψεις καυσίμων παραδέχεται για πρώτη φορά ο Βλάντιμιρ Πούτιν, νέες επιθέσεις στην Ουκρανία. Δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, πιθανή συζήτησή του στην επόμενη πενταμέρη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Πληθαίνουν οι ζυμώσεις εν όψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου. Πριν από λίγο, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε βουλευτές από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, υποστήριξε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ευρώπη. «Αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής», συνέχισε ο Ερντογάν, «θα πρέπει να απομακρύνουμε όλα τα εμπόδια για την αμυντική βιομηχανία και παράλληλα να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη κατανομή βαρών». Περιοδία στη Βόρεια και Λατινική Αμερική αρχίζει από σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Wandefull στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, και μια συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον. Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ρωσίας παραδέχεται ότι η χώρα του αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν συγκάλεσε χθες στο Κρεμλίνο έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος απέδωσε τις ελλείψεις σε τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας με στόχο ενεργειακές υποδομές και δήλωσε ότι δημιουργεί ειδική ομάδα εργασίας για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, ενώ ανέφερε ότι εξετάζει και την πλήρη απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με πυράβλους στον Ντνίπρο της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν σήμερα την πόλη Μποχοταρίβκα στην Ανατολική Ουκρανία. Περνάμε στην Κύπρο, που πληθαίνουν δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, το οποίο εκπονείται με ταχύτητα και δεν αποκλείεται να συζητηθεί στην επόμενη πενταμερή. Τουλάχιστον 36 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 160 τραυματίστηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο γειτονικό Αφγανιστάν τα ξημερώματα της Δευτέρας, υποστηρίζουν Αφγανοί αξιωματούχοι, με αντίπεινα απειλή το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και στον Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον, καλή εβδομάδα να έχουμε.
11: Καλή εβδομάδα, Σπύρο. Σε αριθμούς παγκοσμίου κυπέλου, εννοείται.
0: Βέβαια.
11: Γιατί άρχισαν πλέον και οι νοκάουτ αναμετρήσεις. Αποκτά διαφορετικό ενδιαφέρον. Είχαμε χθες το βράδυ τον Καναδά με τον γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις να παίρνει την πρόκριση για τη φάση των 16 κόντρα στην Νότια Αφρική. Ήταν πολύ καλύτερο. Ήταν καλύτερος ο Καναδάς. Νομίζω ότι αν υπήρχε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, χθες ήταν σωστή και περιμένει ξημερώματα Τρίτης να μάθει τον αντίπαλό του ο Καναδάς ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο.
0: Ήταν να δεις που η Αμερική και από τη μέση και πάνω αρχίζει να βγάζει ομάδες. Μέχρι τώρα ήταν από τη μέση και κάτω.
11: Σωστό, ήταν η Λατινική Αμερική.
0: Τώρα, βλέπεις ναι. και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ομάδα γρήγορη αυτά, ο Καναδάς.
11: Ο Καναδάς νομίζω ήταν ικανοποιημένος μόνο και μόνο που πέτυχε την πρόκριση στην επόμενη φάση.
0: Ναι, ναι.
11: Τώρα πήγε και στους 16. Τώρα στο Ολλανδία-Μαρόκο, όποιος και να περάσει, δεν λες ότι είναι και κανένα μεγαθύριο που θα τον τρομάξει και θα του απαγορεύσει να κάνει όνειρα.
0: Σωστά.
11: Έχουμε στις 8, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό παιχνίδι, Βραζιλία-Ιαπωνία, με φαβορί μεν, αλλά τη Βραζιλία και την Ιαπωνία να έχει δείξει ένα πρόσωπο που δεν λες ότι θα έχουν εύκολο έργο οι Βραζιλιάνοι. Και στις 8 και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, και εδώ μεγάλο φαβορί η Γερμανία. Η Παραγουάη δέχεται δύσκολα γκολ. Σκοράρει βέβαια και δύσκολα.
0: Οπότε, εντάξει, είναι αυτό που είπε στην αρχή. Αρχίζουν τα παιχνιδάκια και επειδή είναι και νοκάουτ. Λιγάκι, εντάξει, ναι, κλείσαμε.
11: Α, μα διώχνει.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο, να είσαι καλά.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
14: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Λέγαμε πριν με τον Γιώργο Κεραμτζόλη ότι έχει πάει καλά η μέρα από την άποψη της αντιμετώπισης των πυρκαγιών και μόλις τώρα πριν από λιγότερο από λεπτό μήνυμα από την πυροσβεστική, υπάρχει κινητοποίηση στο Χαροκόπιο Μεσσηνίας, αγροτοδασική έκταση, αρκετοί πυροσβέστες έχουν σηκωθεί και αεροσκάφη, ελπίζω και αυτοί να την προλάβουν πριν πάρει διαστάση. Χαροκόπιο Μεσσηνίας, πυρκαγιά πριν από λίγο, αγροτοδασική έκταση. Εύχομαι να έχετε μια καλή εβδομάδα, ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Έρχονται σε λίγο Κολοκυθάς Αναστασοπούλου, τα παιδιά της αλλαγής, αφού βεβαίως ακούσετε και το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ.
17: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
18: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
19: Ο ζωντανός σταθμός.
20: Star FM 93,3.
21: Σύγχρονη δόμηση.
22: Πλήρης ανακαίνιση.
21: Άψογα υλικά.
22: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
21: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
22: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
21: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
22: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
21: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
22: Και όλα γίνονται εύκολα.
23: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
24: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
23: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
24: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
2: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
2: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο... Πίτσα Ρωμαίο!
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
13: Ακούς Star FM 933. Star FM.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Πες μου...

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
1: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
5: Central και
9: φύγαμε.
10: All day,
8: all night. All night, all night.
5: Central στη Γαλατινή.
11: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς. Yeah.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και
5: φύγαμε.
6: All day.
4: All night. All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
7: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
8: Όποιος ξέρει τι θα πει, σήμερα τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Star FM

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
7: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
1: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό
4: Star FM 933.
0: Star FM

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Ωραία μας ο Θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, την παραγγελία!
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
11: You're simply the best. 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
13: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
7: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 9:33. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Πάνε μέρες, πάνε μήνες, δεν θυμάμαι, δεν μετράω. Κλείνω πάλι τις κουρτίνες, τρόπος να σε ξεγελάω. Όταν στέλνεις κι άλλες μήμες, να μην βλέπουνε στο φως.

0: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
1: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ,

0: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 933.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93,3. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε,

0: είναι εκείνος που για σένα.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Star FM 93,3.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.
2: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.